0: Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκ Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. I'm the Invisible Man.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: το πρωινό μας χασμουριτό σε συνέργεια με τους υπόλοιπους σωματικούς ήχους. Καλημέρα. Σήκω γραμθήμ θύμα από πάνω μου, μπας και σηκωθώ. Απ' τη Δευτέρα έχω να πάω στη δουλειά και διάφορα τέτοια πραγματάκια μας καλούν να υποδεχτούμε πανέμορφα και χαροπά το πρωινό της Πέμπτης. Άχου το νια νια νια. Σήκω μωρί από πάνω μου, έχω να πάω από πρόπερες στη δουλειά. Πάει.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει παίζοντας σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί! Το χαλί! Θα παίξει? 3, 2, 1, go! Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Το ξυπνητήρι που είχατε βάλει στις 6 να πεταχτείτε από το κρεβάτι έχει βαρεθεί να κάνει τούρου του τούτ. Και τώρα κάνει την προσευχή του, μπας και σηκωθείτε να πάτε στη δουλειά σας, να μην σας κόψετε το ρεύμα και μείνει αυτό με χαμήλ μπατάρ. Και αύριο το πρωί αναγκαστεί να κάνει τούρου του. Και μετά απλά θα χαϊδεύετε με fingering την οθόνη και πάλι αύριο δεν θα ξυπνήσετε. Για να μην γίνουν όλα αυτά, πεταγόμαστε όλο κέφι και ενθουσιασμό από το κρεβάτι μας, καθώς υποδεχόμαστε το πρωινό της Πέμπτης. Επιτέλους μια σοβαρή μέρα στην εβδομάδα. Όχι σαν τη Δευτέρα που κάτι έχει. Την Τρίτη. Α, είπα Τρίτη, είναι help του μωρί. Δεν αντέχει, λέει. Τετάρτη, πώς βαριέται. Την Πέμπτη, παιδιά, είμαστε σε εφηβικό mode. Είναι αυτό το δεν κρατιέται. Κι αν όχι από εσάς, από κάποιον παραβρισκόμενο τέλος πάντων εκεί πέρα, φίλο σας, γνωστό σας, ή θα γνωριστείτε μετά με το παλικάρι, σήμερα δεν κρατιόμαστε. Είμαστε πανέτοιμοι να τραγουδήσουμε αύριο το πρωί τους μαγικούς στίχους λα λα λα λα λα λα λα και από όλες τις ημέρες η Κυριακή να μας αρέσει. Το Σάββατο το πηδήξαμε. Αλλά προφανώς και ψόφισε και δεν μπήκε στο τραγούδι, δεν χώρεσε. Και έτσι λοιπόν γιωματί κέφι και ενθουσιασμό σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που για ακόμα ένα πρωινό είστε πανέτοιμοι να ακούσετε τον τηγανιτό φραπουτσίνο για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε κανείς δεν τον ξέρει. Αυτόν ποιος τον εκάλεσε να πούμε στο ομαδικό τόριο. Και καλά που καλέσατε τον άγνωστο. Τις κοπέλες ρε παιδιά. Ένας να πάρει τηλέφωνο τις κοπέλες. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η Πέμπτη έχει μία αίσθηση χαράς. Έχει ένα ψήγμα από Παρασκευή, καθώς είναι, είμαστε στη φάση το χαχα, στο λίγο ακόμα, στο σμπρόξε, στο τελειώνει ανηφόρα, σε διάφορα τέτοια πραγματάκια η Πέμπτη έχει, στο σμπρόξε, στο τελειώνει ανηφόρα, σε διάφορα τέτοια πραγματάκια η Πέμπτη έχει κάτι όμορφο, αν περάσει και

κόσμος με σωληνάκια να ρουφάρει ρεζερβουάρ. Δεν εξηγείται αλλιώς να πούμε πώς θα φύγουν όλοι αυτοί. Αλλά τέλος πάντων δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι είμαστε σε χαροπή φάση. Χα, τι να λέει. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα στα βάτα. Αφού τα έχουμε σε μία ποχή. Γράφετε το μήνυμά σας και εμάς. Θα μας έρθει εδώ αργότερα. Θα το διαβάσουμε και τι ωραία που θα περάσουμε. Είμαστε γιωμάτοι πρωινούς ανοιξιάτικους ήχους, πουλάκια ερωτοτροπούνε, κάτι σπουργίτια εδώ πέρα. Πώς κάνουν έτσι και αυτά ρε παιδιά? Εντάξει, και εμείς θέλουμε ένα theme, δεν κάνουμε έτσι? Κάτι καρακάξες που ερωτοτροπούνε κι αυτές. Πώς κάνετε και εσείς? Και εμείς θέλουμε ένα theme, δεν κάνουμε έτσι? Χελώνες, κουκουβάγες. Πώς κάνετε? Και εμείς θέλουμε ένα theme, δεν κάνουμε έτσι? Άμα συνεχίσω με τα ζώα που ερωτοτροπούνε πρωί πρωί να πούμε, τελικά θα θελήσουμε κι εμείς να κάνουμε έτσι. Οπότε να το σταματήσουμε εδώ. Είμαστε ανάμεσα στους πρωινούς χαριτωμένους ήχους που σηματοδοτούν κάθε φορά την έγερση, την πρωινή έγερση να πούμε, όλων των πόλεων. Ειδικά εσείς που ζείτε σε πολυκατοικίες και τα λοιπά και έχετε και ένα μικρό προβληματάκι με την ηχομόνωση, ξέρετε πολύ πολύ καλά πως αμέσως μετά το πρωινό τιτίβισμα των πουλιών απ' έξω, το πρωινό διακριτικό φλάπα φλούπα από τα φτερά των πεταλούδων, έρχεται εκείνος ο πρωινός ήχος από την υδροροή απ' έξω το, μαζί με την καζανακύλα από τον Πέμπτο, και έτσι γνωρίζετε ότι ο κύριος τον Πέμπτο είναι μια χαρά, έχει μια χαρά λειτουργία εντέρου. Μετά έρχεται η καζανακύλα από τον Τέταρτο, συνεννοημένοι είναι να πούνε, το πάνε με τη σειρά. Μετά από τον Τρίτο υδροροές. Από παντού. Και να μην ξυπνήσετε να πούμε από το τούρου του τούτ, θα ξυπνήσετε από το αγκομαχητά των αλωνώνε. Όλη η πολυκατοικία εσάς βρήκε να χεστεί. Είναι λίγο παράξενο, να το σκεφτείτε λίγο αργότερα. Πάμε να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους, εκείνους που για ακόμα ένα πρωινό θα μας κάνουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι, ακόμα και όταν δεν βρίσκουμε αρκετό κίνητρο. Υπάρχουν, είναι οι εσωτερικές φωνούλες αυτές που σας φωνάζουν. Πρώτον, να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό θα κάνει. Τι ωραίες εποχές με νίντζα, με Γαβριέλα. Πού σου μπορεί να πούμε, έτρωγες χρόνο από την άλλη. Δηλαδή, δεν φτάνει που είχαμε την αγωνία μας πότε θα δούμε τα στήθια της Λούση, είχαμε και την άλλη να μπει την Άβιτζη. Μα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Διώξτε τη αυτή. Και από Ιόλαο και Ηρακλή επίσης. Ήταν ο Ηρακλής, να πούμε, όταν είχε παραγγείλει το Jim Beam και ερχόταν κι άλλος ο Κοντοστούπης, ο οποίος δεν ήταν καν ηθοποιός. Αυτός ήταν, να πούμε, σε ένα τσίρκο δούλευε. Μα είναι ωραίο πράγμα αυτό το. Δηλαδή, βάλε να πούμε το Τζίρκιστερ με τη Γαβριέλα μαζί και άφησε τους. Και βάλε απ' την άλλη να με τη Ζήνα με τον Ηρακλή, παράτα τον Ηρακλή, να περιμένουμε και εμείς να δούμε τα στήθια της Λούση Λόλες, που θα καθυστερήσει λίγο, αλλά το σύμπαν θα μας κάνει αυτή τη χάρη, καθώς αργότερα σε μια σειρά όπου ονομάζεται Σπάρτακος, θα δούμε τη Λούση γυμνόστηθη και από πίσω εξωτσούτσου τον Κράξο. Είναι λίγο παράξενο τώρα, δηλαδή μας το φύλαγε για δώρο, αλλά μας το τύλιξε μέσα. Αυτό δεν είναι κορδέλα. Είναι παράξενο πράγμα. Τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο για ακόμα ένα πρωινό κάνει τσάνια, νια, νια, νια, νια, νια, νια. Και μπράβο του που κάνει. Θα το επαναλαμβάνετε κι εσείς. Θα περπατάτε στον δρόμο και θα κάνετε τσάνια, νια, νια, νια, νια, νια. Και αν όχι σε εσάς, σε κάποιον έφηβο δίπλα σας που σίγουρα του κάνει τσάνια, νια, νια, νια, νια, χωρίς καν τον ήχο. Αν δεν πιάσει ούτε κι αυτό, τότε να σας θυμίσω ότι είστε φτωχοί, πλεμπέοι, συχάματα να πούμε, και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να συνεχίσετε να είστε φτωχοί, πλεμπέοι, συχάματα κτλ. Αλλά με δουλειά. Όχι να είστε τίποτα άχρηστοι να πούμε χωρίς δουλειά. Έλα τώρα, ιδίες. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε τι να σας κάμω? Να σας κάμω διάφορα πράγματα, μπορώ να σας κάμω, αλλά είστε και μπροστά μπροστά, είστε λίγο μονόσβερκοι, είναι λίγο παράξενο. Οπότε να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, και το μόνο που θα κάνουμε είναι να φέρουμε στη συζήτηση το Γιωσιμίτσου των πρωινών επιχειρημάτων, προκειμένου να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Παιδιά, ναι, ναι, ναι. Χόου, ποια ήταν η ερώτηση? Δεν πειράζει, λέμε τρεις φορές την απάντηση και κάτι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι, είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε. Ανελέητα κατουργέστε. Και άρα δεν μπορείτε να παραμείνετε στο κρεβάτι,

με εξαίρεση να είσαστε κάτω των 3 χρονών ή πάνω των 103 χρονών, που βλέπουμε ότι όλα τα πράγματα στη ζωή κάνουν κύκλους. Το έχουμε δει στο πρωινό κατούριμα, το έχουμε δει σε ένα ντόπιο προϊόν από διάφορες περιοχές, στην Καλαμάτα, το Αγρίνιο κτλ. Δηλαδή όλα κάνουν κύκλους. Είναι λίγο παράξενο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την αρχή, και πάμε να δούμε πώς έχει η σημερινή ημέρα, η ταυτότητα τη σημερινή ημέρα. Σήμερα έχει 28 ο μήνας και είμαστε πανέτοιμοι να. Οι λίγοι που έχουμε ξομείνει και δεν τον έχουμε φάει ακόμα το Μάιο, γιατί οι περισσότεροι από εσάς, ημερολογιακά ορμόμενοι κατά κύριο λόγο, έχετε πει ότι αφού τελειώνουν οι μέρες, έχουμε φάει το Μάιο. Εμείς δεν τον έχουμε φάει το Μάιο. Περιμένω, ζορισμένος τώρα, είναι κανένα δύο μέρες τώρα, ενώ στην αρχή του μήνα το έχω μπροστά και λέω εντάξει, δεν πειράζει, τον εφάω να πούμε λίγο πιο μετά το Μάιο από τους υπόλοιπους ημερολογιακά. Αλλά τώρα που στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, δεν ξέρω από κάπου θα σου έρθει. Hello, may I? Yes, you may, αγορίνα μου. Και κάπως έτσι είναι λίγο παράξενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 28 Μαΐου που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, κάνοντας βέβαια για μία ακόμα φορά τον χαρακτηριστικό πρωινό ήχο. Και έρχεται μες την μούρη. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13, τα πατάω και μαζί. Είναι όπως όταν πατάτε ταυτόχρονα γκάζι, συμπλέκτηκε φρένο στο αυτοκίνητο και βγάζει screenshot. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Αρχικά, αν θα φάμε κανένα γλυκάκι, γιατί αυτό είναι που μας νοιάζει καθημερινά. Λοιπόν, έλα μωρή αρρώστια να πούμε γλυκάκια. Ετοιμαστείτε, θα την κάρουμε στο γλυκάκι. Έρχεται το Ζαχάρο και το Ηλίας. Αυτό παλιότερα νόμιζα ότι ήταν ζευγάρι, μέχρι να τα δω τι ακριβώς είναι στο χάρτη. Λοιπόν, γιορτάζει παιδιά ο Βασιλίσκος. Έλα μωρή αρρώστια Βασιλίσκο. Και η Βασιλίσκη. Κοίτα να δεις τώρα να πούμε, δηλαδή, δεν το λες το παιδί κολώνα κατευθείαν. Μητερή κολώνα. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιορτάζει ο Ευτρόπιος, αυτός με τους καλούς τους τρόπους. Βέβαια που ανοίγει την πόρτα να πούμε, γιατί πάτε εσείς οι βλαμμένες και την κοπανάτε. Έχει πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Την κοπανάς μωρή την πόρτα βλαμμένη. Αυτός που έχει εξίσου καλούς τρόπους όταν ανεβαίνετε ας πούμε τα σκαλιά, που κάθεται πάντοτε από πίσω από ευγένεια και για να κοιτάξει επιτέλους λίγο ποπουδάκι να πούμε που του έχει γίνει μέσα του χαλίκι. Τι άλλους καλούς τρόπους, αυτός που τραβάει την καρέκλα για να κάτσετε ή την τραβάει λίγο παραπάνω για να πέσετε και γελάει όλος ο κόσμος και τέλος πάντων αποκτά καινούριους φίλους. Γιορτάζει και η Ευτροπία. Κοίτα να δεις τώρα κάτι ονόμα. Γιορτάζει ο Θεοδόρητος. Έλα μωρή αρρώστια Θεοδόρητε. Ο Κλεόνικο, η Θεοδόρητη δεν γιορτάζει σήμερα. Εσείς να τα βλέπετε. Και ο Κλεόνικος και η Κλεονίκη θα γίνει της κακομοίρας. Δηλαδή κλαίει ο Νίκος, κλαίει η Νίκη. Κάποιος έκλασε, δεν το βλέπετε εκεί μέσα. Δηλαδή, αν είστε φίλος της Νίκης ή του Νίκου, παιδιά να ξέρετε και δεν είσαστε κρεμμύδι, κάποιος την έχει αμολύσει, με στατιστικές πιθανότητες βέβαια. Λοιπόν, είναι η διεθνής ημέρα του Ιρλανδικού ουίσκι. Δηλαδή θέλετε να γίνετε κολθή, ευχαρίστως, αλλά με αυτό. Μην πάτε και αγοράζετε τίποτα φτηνιάρικα να πούμε τίποτα. Είναι η παγκόσμια ημέρα της άγριας ζωής. Έλα μωρή αρρώστια, άγρια ζωή είναι αυτή να πούμε που μπαίνει μέσα με κάτι πέτσινα ντυμένη στα βινίλ. Έχει κάτι βούρδουλες, σου βάζει παράξενα πράγματα να πούμε. Δεν είναι βελονισμός αυτό, δεν είναι βελόνα. Και να είναι του Γιούλιβερ, δεν το βλέπεις μωρή. Έβαλα μια τυχαία φίλη μας ζωή, μάλλον άλλο πράγμα εννοούσε. Αλλά τέλος πάντων, είναι η παγκόσμια ημέρα ακοής. Έλα μωρή αρρώστια ακοή. Είναι αυτό το πολύ πολύ ωραίο που φθήνει ειδικά μετά από προτάσεις γάμου. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά δεν μπορείτε να ακούτε. Όσο περισσότερα ακούτε, τόσο περισσότερο σας βαράνε να πούμε τα τηλέφωνα από τους δικηγόρους διαζυγίων. Και είναι λίγο προβληματικό, ειδικά σε κάτι συζητήσεις όπως το θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας και τι θα γίνει, θα κατεβάσει επιτέλους τα σκουπίδια. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες θα τα κατεβάσω να μαζευτούν πολλά. Τι τα πάμε λίγα-λίγα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εμείς τα αγοράκια αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα πράγματα βασιζόμενοι πάνω σε παραδείγματα που έχουμε από τη σεξουαλική μας ζωή. Όταν παίρνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, μία εξπερμάτωση, δεν φεύγουν ένα-ένα να πούμε. Φεύγουν 200 εκατομμύρια μαζί. Τώρα να πάω τη σακουλίτσα κάτω, να πάω τη σακουλίτσα κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Αν μαζευτούν πολλές σακουλίτσες, θα βγάλω το διαμέρισμα από τον δεύτερο στο ισόγειο, θα περάσουν να μαζέψουν. Έλα τώρα με τις αηδίες να πούμε. Λοιπόν, το 1802. Λοιπόν, θα τυπωθεί σε παρτιτούρα η σονάτα υπό το Σελινόφος. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε σονάτα υπό το Σελινόφος. Εντάξει,
Τι μας νοιάζει τώρα, δεν ξέρω. Το τυπώσανε σε παρτιτούρα. Μέχρι τότε το πηγαίνανε από στόμα σε στόμα. Ξέρω και κάτι φήμες και κάτι έντονες σεξουαλικές. Λοιπόν, το 1821 ο Σουλτάνος ο Μαχμούτ ο άντε ρε καραγιώζει να πούμε, μέχρι και εκεί δεύτερος, δεν το βλέπεις, με φιρμάνι, με επίσημη εντολή, απαιτεί από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη τον Γρηγόριο τον αφορισμό του Αλέξανδρου Ψηλάντη και του Μιχαήλ Σούτσου. Για το Σούτσο ήταν το φιρμάνι και για την επανάσταση τέλος πάντων. Και μάλιστα θα γίνει αυτό, θα τους αφορήσει και τα λοιπά. Και έχουμε βγει μετά και είπαμε ότι ναι, εντάξει, ήταν από την πίεση. Κανείς δεν λέει ότι τότε ο πατριαρχικός χρόνος ψιλοαγοραζότανε. Ο Πατριάρχης είχε γίνει ήδη 5-6 φορές Πατριάρχης. Είχε να κάνει με ένα bid παλιότερα. Δεν είχαν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οπότε μείνανε, πάμε λίγο παρακάτω. Το 3 και το 13. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το ψάχνω τώρα, το ψάχνω. Μην νομίζεις. Νάτο, το 2017, 26η μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Μα είστε και ζαβίρε να μου. Δηλαδή, είναι ωραίο πράγμα να λες, ας πούμε, κάτσε να κοιτάξω το πορτοφόλι μου να δω αν έχω λεφτά και να μην έχεις. Δηλαδή, τι βλακίες, το πορτοφόλι, στην οπισθότσεπη να πούμε και τα λοιπά και κάτι τέτοια. Κοίτα στο κινητό σου να μην έχεις. Δηλαδή, μα ήμαρτον. Γιατί το έχεις αγοράσει να πούμε, έχετε πάρει 400 iPhone να πούμε και περιμένετε να βρείτε το WiFi. Έλα τώρα με τις ideas, η κάθε γριά να πούμε που δεν είχε iPhone, μπερδεύονται και τα νούμερα, έχει τύχει να πούμε να έρχονται οι γιαγιάδες, παιδάκι μου, αυτό είναι του παππού. Όχι, δεν είναι του παππού. Καπιανού είναι όμως ο οποίος αν ζήσει και θα χαρεί πολύ τον παππού του. Λοιπόν, το 1804 ο φίλος μας ο Γκιστάβ Ντεστάλ, τώρα... Το βλέπετε, αυτός γεννήθηκε τότε, ήταν ένας Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα Γκιστάβ Ντεστάλ. Αυτό είναι όνομα για φιλέλληνα, Γάλλο και συγγραφέα. Αυτό είναι να πούμε να σου κάνει καταπληκτικές αντάβιες, να δώσει όγκο στα μαλλιά. Γκιστάβ Ντεστάλ, με κουσκουζέ και φιακρίς. Τώρα για 30% περισσότερο όγκο και 70% περισσότερο δύναμη στην τρίχα. Απίστευτη δύναμη στην τρίχα. Ειδικά αν την ξύνετε κιόλας. Και το 1847 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, ο Γκράχαμ και ο Μπέλ. Έλα μωρή αρρώστια, θα ενωθούν αυτοί και θα βρουν το τηλέφωνο. Αυτά ξέρω εγώ από ιστορικές τέτοιες. Τα έχω διαβάσει εκεί που έλεγε ότι το 1981 διώξαμε τους Τούρκους, έγινε επανάσταση. Άμα τα λένε τα επίσημα χείλη, δεν θα τα πούνε και τα ανεπίσημα, αυτά που είναι λίγο πιο κάτω και δεν μιλάνε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Να, το 1961 αφενός θα μας τελειώσει το χαλί. Να το ξέρετε όσοι ζήσετε τώρα, καθώς πηγαίνουμε ολοταχώς πίσω στο παρελθόν, μέχρι το 1961, να μου θυμίσετε να ξαναπατήσω το χαλί. Λοιπόν, ένας αυστριακός πιανίστας, ο φίλος μας ο Πάουλ Βιγκτενστάιν, ο οποίος μάλιστα ήταν και μονόχειρας. Κοίτα να δεις να πούμε, έκανε καριέρα με το αριστερό το χέρι, ενώ εμείς οι περισσότεροι έχουμε προσπαθήσει με το δεξί. Και ομολογώ ότι εντάξει, σαν στο πιάνο δεν είμαι πολύ καλός, αλλά στο παίζω, το οποίο είναι ένα τελείως διαφορετικό όργανο, είμαι εξαιρετικά καλός και συνήθως μονόχειρας και εκεί, καθώς το άλλο το χέρι το χρειάζομαι για το ποντίκι ή για το τι φοράς, enter. Και τι άλλο θα γίνει το 3 και το 13. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η ταυτότητα της ημέρας. Έχει και μερικά ακόμα, αλλά πάντα τα βρείτε μόνοι σας. Όχι όλα έτοιμα να πούμε, όλα στο πιάτο. Όχι, όχι κοπέλα μου, εσύ φέρ' το μας στο πιάτο. Μια χαρά είσαι, για τις άλλες άσχημες λέμε. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τι δαχτυρντή κάνει αυτό στην πατοδοξία μας. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και καπάκι πατάω το μήνυμα του Βασίλη. Ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τι να τον κάνουμε τώρα, να πούμε, είναι και μεγάλος άνθρωπος, δεν του λέμε τίποτα. Καλημέρα, λέει Αλέξανδρε Πέτρακα. Ήρθε η Πέμπτη. Και όπως κάθε μέρα, λέει, στα συνηθισμένα και τετριμένα. Τετριμένα είναι μετοχή, σημαίνει αυτά που έχουν τριφθεί. Γιατί σου τρίβονται, ρε Βασίλη. Δηλαδή, δεν το προσέχεις και εσύ.
από εδώ γκρίζα γκρίζα, από εδώ loving care. Χώρισε τα λίγο. Μη σου τρίβονται, αγόρινα μου. Θα βγάλεις κανένα έξεμα. Δεν ξέρω εγώ. Ευτυχώς υπάρχει ένας φραπουτσίνος να μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Ένα αναμονή δημοσιογραφικού ερευνητικού βαθιστόχαστου γεμάτο πνεύματος άρθρου, όπως και του καινούριου section της εκπομπής, το οποίο έχει αγγίξει τον Βασίλη αυτή η βόλτα στα διεθνή που κάνουμε όταν το θυμάμαι. Αλλιώς μπαίνουμε εδώ στα γηγενή να πούμε κάτι παράξενα, που χαμηλοπίστια να πούμε, με κυταρίτιδες και τι είναι αυτά να πούμε, του εξωτερικού, να είμαστε λάγνοι του εξωτερικού. Και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, σήμερα χαλαρά. Πού το ξέρεις Αρχοντούλα μου? Ναι, όντως να πούμε, δηλαδή περίμενα και εγώ το πρωί και το κατούριμα άνετο και ούτε το μποξεράκι με έκοβε. Μάλλον εννοεί άλλο κάτι, Ναι. Πολύ χαλαρά όμως το γραφείο, λέει. Αλλά ποια είναι αυτή η νύστα, λέει, που με κυνηγάει? Τι να σου πω, είναι σίγουρα νύστα. Για κοίτα το είναι νύ στην αρχή. Δηλαδή, μήπως είναι άλλο γράμμα, μα είναι ξύ. Δηλαδή, ποια είναι αυτή που ξύστα σε κυνηγάει? Σε κυνηγάει. Και είναι παράξενο πράγμα. Αλλά δεν πειράζει. Στη δουλειά να νιστάζεται. Είναι καλό αυτό. Περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος. Δηλαδή, πα στη δουλειά, παίρνει έναν υπλάκο, πήγε η ώρα να πούμε 1-2 το μεσημέρι, ξυπνάτε, πιείτε έναν καφέ. Μπαπ, 4-5, φύγατε. Εύκολο. Είναι και αυτά μερικά μικρά, πολύ μικρά, όχι το δικό μου δεν είναι ανάμεσά τους, tricks. Να και ο Χρήστος που λέει. Καλημερίζομαι και έφυγε ενθουσιασμό τον ανυπέρβλητο Αλέξανδρο Πέτρακα. Μπράβο. Ας μου μιλήσω και εγώ στο τρίτο ρικό. Ας τον καλημερίσουμε λοιπόν και ας το πούμε μπράβο. Μπράβο, αγορίνα. Τρίχες, αγορίνα μου. Και συν όλη γυνιστούλα στην άκρη. Όχι, ρε, και σένα σε κυνηγάει. Τώρα θες να πας να την εδώκεις στην Αρχοντούλα ή να σου δώκει η Αρχοντούλα τη δικιά της? Το οποίο είναι παράξενο, διότι εσύ μπορεί να τη δώσεις ανατομικά. Η Αρχοντούλα πρέπει. Προφανώς είναι ζωσμένη με εκρηκτική διάθεση. Τα έχω δει εγώ σε κάτι σεξό. Αλλά τέλος πάντων, η φωτό λέει είναι αληθινή. Συνέβη πάνω στο αυτοκίνητό μου και μας έχει στείλει εδώ πέρα μία φωτογραφία. Ναι, είναι δύο μύγες που ερωτοτροπούν. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Και μάλιστα εσύ κάθεσαι και τις βλέπεις, τις απαθανατίζεις εκεί πέρα και τα λοιπά. Να μείνει κάτι στο σεξ. Έχει ξαναδεί σεξ το αυτοκίνητό σου ή το πρώτο ήρθε από τις μύγες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν πάνω κάτω, να ξέρεις Χρήστο μου, έχεις και εσύ τα ίδια τα ανατομικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή περίπου η βασική μυς που είναι υπεύθυνη για την σεξουαλική ζωή της μύγας, αυτούς τους βασικούς μυς τους έχεις και εσύ. Ονομάζεται μύγα μυς και είναι τοποθετημένος να πούμε ή στη βάση του εγκεφάλου ή στην κατάρα της γριάς που σου έδωσε πριν από πολλά χρόνια και τη βλέπουμε και είναι ακόμα εν ενεργεία. Σοβαρά ρε Χρήστο. Και κάνουν χεράκια δόλια όταν ερωτοτροπούνε. Γιατί οι μύγες έχουν πάντοτε κάτι δόλιο που σκέφτονται και κάνουν τα χεράκια τους να πούμε θα δεις, θα πάθεις, θα δεις. Έρχομαι να σου φάω το κακάκι. Και είναι δόλιες μόνες τους με το μυαλό τους. Δεν είναι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Με άγχος λέει για τον ενδοδοντολόγο. Ενδοδοντολόγο, my love. Που έχω να πάω σήμερα, λέει, και για τα 450 ευρώ που θα σκάσω. Δηλαδή, πας, του δίνεις 450 ευρώ και φεύγεις. Κανονικά ανάποδα. Δηλαδή, δεν έχεις κάτι έτσι πιο σεξι να φορέσεις. Να πας να του πεις 450 που θα σου δίνα, 600 που το χρεώνω εγώ, χαλουπ, και να τα βρείτε κάπου στη μέση να φύγεις και χαρούμε. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Ευτυχώς, λέει, που έχουμε και double the pleasure. Α, σήμερα είναι Πέμπτη, εσείς. Θα τα ξαναπούμε το βράδυ με το έχω μία απορία. Έλα λες και ξεχάστηκα να πούμε με τον ενδοδοντολόγο σου. Και αυτός πάει και. Τι ακριβώς κάνει? Υπάρχει και εξοδοντολόγος και ενδο. Πώς γίνεται? Υπάρχει το ίδιο πράγμα στους γυναικολόγους? Δηλαδή αυτοί που ρίχνουν μια ματιά απόξω να πούμε και αυτοί που επεμβαίνουν. Πώς το κάνετε αυτό? Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, κούκλε. Χα, εμένα λέει. Κούκλος, πραγματικός, όπως ο Τζον, όπως ο Κεν. Άμα τους ξεβρακώσεις δεν έχει χάλια μαύρα. Να ξέρεις, αυτόν που εφήβρε το αριστερό χέρι στο πιάνο, τον έχω καταραστεί πάρα πολλές φορές, λέει. Όταν έπαιζα Ραχμάνινοφ. Έλα μωρή αρρώστια Γιούλα που έπαιζε στον αρρώστια Ραχμάνινοφ. Γιατί δεν έβαζες δύο δεξιά? Δηλαδή, εγώ σε μποξεράκι που έχει στραβοπάει, να πούμε και έχω στραβοκάτσει, όντως το έχω πάθει. Ξαφνικά είχα δύο δεξιά χέρια για το πιάνο. Το Ραχμάνινοφ δεν έχω παίξει ποτέ. Και
Είναι πρόβλημα. Αυτό να ξέρετε, το θαυμάζω. Τα παιδιά που παίζουν κιθάρα και πιάνο και μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν άλλα πράγματα με το δεξί, άλλα πράγματα με το αριστερό. Εγώ τα στήθια μιας τουρίστριας είχα προσπαθήσει μια φορά και τα πήγαινα. Πώς να σας το πω τώρα, δεν είχα wax on, wax off. Ήτανε και τα δύο χέρια wax on. Και θα έρθει κάποιος άλλος να πω, την περάσει την αλήφη. Είχα αυτό το προβληματικό το Μιγιάγκη. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε. Με κέφι και ενθουσιασμό. Εν αναμονή τριημέρου. Πέμπτη σήμερα και σε έχουμε και διπλό. Σήμερα έχει ζεστούλα ή μου φαίνεται. Κοίταξε να δεις, εγώ το, από το πρωί που είχα αυτή την πρωινή τη βόλτα για, για τα τσιστάκια των μικρών, έχει μια ζεστούλα. Ωραίο, θα υδρώσει το ποπουδάκι. Ελπίζουμε όχι το δικό σου, όλοι το ελπίζουμε, αλλά όλα καλά. Βέβαια, σε ένα τι σε νοιάζει. Εσύ έχεις καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο έχει και air-condition, το οποίο το έχεις, να πούμε, δηλαδή την ώρα που φεύγεις από το σπίτι, μπορείς να κατεβαίνεις κάτω 5 λεπτά πριν, να βάζεις το αυτοκίνητο μπροστά, να βάζεις το air-condition, να παγώνει, να μπαίνεις μέσα 5-6 λεπτά, να βγαίνεις, να το κλειδώνεις, μπαπ, να πάει να παίρνεις, να μου κοκαλωμένη το τρένο και το λεωφορείο να πας στη δουλειά σου. Δηλαδή, γι' αυτό το αγοράζουμε τα αυτοκίνητα, μην νομίζεις. Έλα, ρε γαμώτο, πήγαμε. Πήγε 8.30 τώρα πάλι. Καλά δεν περνούσαμε, ωραία δεν τα λέγαμε. Δεν έχω πει ούτε το ανέκδοτο, ούτε το. Με την μπάρλα σας. Κάθε φορά αυτό το μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου. Δηλαδή είναι συζήτηση αυτή. Τι μπλου μπλου μπλου να πούμε. Αλλά χρώματα δεν έχει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματικεύει και ενθουσιασμό με περισσότερο. Τι γανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Α, βίστα βάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow κτλ. Και επίσης που μου το θυμήσατε εσείς και το είχα ξεχάσει εγώ, είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι 12 η ώρα σήμερα το βράδυ θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά στους 98,1 του Athens Free Radio με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. Οπότε από τώρα τσεκάρετε μία δεξιά-αριστερά να πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα που σας προκαλούν απορία. Μου το στέλνετε εμένα εδώ, Αλέξανδρε, να αυτό. Και το βράδυ θα τα εκθέσουμε εδώ. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, to push the play button and to play the song. Yes, yes. Lower, yes, yes. It doesn't get any more.

0: Αυτά είναι παπαράτσι, μεγάλες κουβέντες. Έμπρε σύντεκνε, μπρε, παπαράτσι, μπρε, παπαράτσι. Εννοείται τον κύριο με τον τηλεφακό και την ακριβή φωτογραφική μηχανή που φωτογραφίζει διάσημους σε προσωπικά τους σταντανέ προκειμένου να τα πουλήσει και να κάνουν και οι υπόλοιποι να πούμε ότι κοιτάνε την κλειδαρότρυπα της ζωής των αλλωνών για να μην κοιτάνε ότι δεν έχουν δική του ζωή. Ω εμρε, ενώ φτού νοφτού που σου κρέμεται βρε από τον μποξεράτσι, τραγούδα το μρε. Go, επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 9, 26 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα μια φορά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Οι γυναίκες, οι καλύπηγες, όχι οι μαντράχαλοι, οι καλύπηγες. Αφού τέλειωσε η Eurovision του χρόνου πάλι, τι θέλετε κύριε? Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα συνακροατές. Ναι, είναι γεγονός, λέει, η πρώτη κατσαρίδα έκανε την εμφάνισή της στην πίσω βεράντα. Εντάξει. Άμα είδες μία, είναι άλλες 10. Τις συμπαθούμε τις κατσαρίδες, δεν τις ενοχλούμε, είναι πολύ καθαρό ζωάκι, να ξέρεις Ιωάννη. Αν πας και την ακουμπήσεις, αρχίζει και πλένεται. Μέχρι και το έντομο, το βρωμιάρικο, μόλις το πας εσύ και την ακουμπήσεις, να πούμε, στην κατσαρίδα, πλένεται. Δεν το βλέπεις, δεν σου λέει κάτι το σύμπαν γι' αυτό. Δηλαδή, είναι ανάποδα, λέει, και ξεψυχά. Την εψέκασες. Σύχαμα να πούμε. Σε άλλα νέα σήμερα έχουμε διπλό Αλέξανδρο Πέτρακα, αλλά δεν έχουμε Σταύρο. Τι να έχουμε, τολμάει ρε. Τολμάει μετά την ήττα που έφαγε χθες. Θα τα πω τώρα. Τολμάει να ξεμητήσει. Για να δω μύτη είναι αυτό που πέρσι. Ω! Δεν μπορεί να αναπνέει από τόσο χαμηλά. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου με τριήμερο μπροστά λέει, αλλά θα πληρωθώ την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ωραία, εντάξει, μια μικρή αλλαγή. Σήμερα είναι 5η 28 με τριήμερο μπροστά. Εσύ θα πληρωθείς Τετάρτη 3 Ιουνίου με τριήμερο πίσω. Εδώ κοντζά με κατσαρίδα πήγε από πίσω και έχει πέσει τα νάσκελα. Εσύ δεν μπορείς. Ε! Ψήνω κοτόπουλο σνίτσελ και μια κασερόπιτα που θυμίζει το όνομα της Μαρίτας. Ψήνεις τη Μαρίτα. Χα! Ψήνεται. Πάω να κάνω ένα μπάνιο λέει τώρα που έβαλες μουσική και τα λέμε σε λίγο. Να πας και να ξαναδοκιμάσεις μετά να την ακουμπήσεις πάλι στην κατσαρίδα. Να δούμε αν θα αναστηθεί. Γίνονται θαύματα, ποτέ δεν ξέρεις. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρέ μας και μου έχει βάλει μια κόκκινη καρδούλα. Αχ, εγώ θα το διαβάσω σε ανάποδο κόκκινο ποπουδάκι. Αχ, δεν ξέρω για κάποιο λόγο με ενθουσιάσανε. Αχ, και τα δύο. Θα έπρεπε να το προσέξω λίγο παραπάνω. Να και ο... καλώς το χαμένο της υπόθεσης. Καλώς τον δεύτερο. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Μας έχει στείλει εδώ και μια καλημέρα. Μια ομορφούλα καλημερίτσα. Παράξενη είναι αυτή. Κάπου την ξέρω, την έχω ξαναδεί αυτή την καλημερίτσα. Προσπαθώντας να γλυκάνει την καταπληκτική ήττα από τα αποδυτήρια χθες. Είχα προλογίσει το πρωί, είχα σηκώσει το γάντι, το βετέξ αυτό που πλένουμε τα πιάτα αντρικά, και το είχα πετάξει να πούμε στη μούρη του Σταύρου, μετά και το γάντι, αλλά τέλος πάντων αυτά ήταν προσωπικά δικά μας, καθώς τον έβαλα μέσα στο challenge του One Song Challenge, ένα τραγούδι μόνο στην εκπομπή. Και παιδιά του πήγε να, ήδη στα πρώτα 5-10 λεπτά της εκπομπής του είχε παίξει 35 επιτυχίες. Άγνωστες, κάτι που το 1931 ο ντραμίστας τον Τάδε να πούμε την αμόλυσε. Αυτοί βγήκαν απόξω και πάμε να ακούσουμε να πούμε το αγαπημένο τραγούδι του τεχνικού που τους άλλαξε τα κόπλα. Κάτι τέτοια, ότι και καλά έχει γνώσεις. Και έχασε παιδιά, 800 τραγούδια παίξε χθες το βράδυ. Και στέκομαι περήφανος να πούμε στην κορυφή της επιτυχίας. Και έχω και καινούριο challenge σήμερα, το οποίο θα το βάλουμε τώρα αμέσως να λειτουργήσει. Προσθέτει εδώ ο Σταύρος, τελικά έκανα λάθος. Τελικά, Σταύρο μου, όλοι οι άνδρες κάνουμε λάθος. αλλά είναι εκείνη τη στιγμή που είμαστε ρεθισμένοι, που έχουμε καιρό να γαμφθεί και μας φαίνονται όμορφες. Είναι αμέσως μετά που έρχεται το υποσυνείδητο και σου λέει: καλά, ρε φίλε. Μα δεν την έβλεπες, δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. 22 τραγούδια έχεις, λέει, παίξει από τον Γενάρη του 2021, όχι 16. Συνεχίζει την ηρωνία και δεν μπορώ παρά να ξεστομίσω, γιατί δεν του φτάνει μία ήττα. Θέλει και δεύτερη ήττα. Θέλει καταπληκτικό χιούμορ. Έβαλα και ένα ήττα δίπλα στο
1: ποιότητα.
0: Είμαι έτοιμο να ξεστονίσω και το δεύτερο challenge και θα το αφήσω και χρόνο. Ο φίλος ο Κρίς λέει: όσες φορές προσπάθησα να ακούσω τη βραδινή εκπομπή, λέει, με πήρε ο ύπνος.
1: Μα είμαι καταπληκτικός.
0: Έχεις ακούσει το Σταύρο, που δεν σε παίρνει κανείς. Βγαίνεις έξω μετά και έχεις την κατάρα του ανέραστου να πούμε: άσε, έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Με τη νυχτερινή σου φωνή, λέει, και μ' αρέσει τόσο πολύ η εκπομπή, αλλά δεν αντέχω, λέει, να μείνω ξύπνιος. Σήμερα όμως θα το παλέψω. Ποια... ακούς σίγουρα τη δικιά μου. Το βράδυ δεν έχουμε και χαλή δυνατά και είναι η φωνή μου έντρινη. Πάμε στις απορίες σας. B-U-T-T. Μάλλον ακούς λάθος εκπομπή, αλλά άμα μας τη χρεώνεις εμάς, εντάξει, όλα καλά. Να και ο Πάνος που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, άντε να τελειώσει η εβδομάδα. Το έχω πάθει και εγώ να πω. Και από εδώ και από εκεί και το 3 και το 13 και είχα ανοίξει, να πούμε, όλο το Marie Claire εκεί πέρα στα τέτοια. Έψαχνα το σημείο Τζε. Τι ρωτούσα και δεν το έχω φέρει μαζί μου και μου είχε βγάλει τον αδόξαστο. Νίστα όχι, λέει. Ζέστη όμως ναι. Σήμερα να έχετε ανακοχή με το Σταύρο, λέει, αφού έχει τα γενέθλιά του. Έχει ο Σταύρος γενέθλια σήμερα. Πάλι. 4 φορές του έχω πάει την τούρτα, να πούμε. Δεν λέει να χώσει τη μούρη του μέσα. Σταύρο μου, ισχύουν αυτά που ακούω. Έχεις γενέθλια και ο μόνος που το ξέρει είναι ο Πάνος. Ωραία, γαμώ το, θα τρέχει πάλι στα ζαχαροπλαστεία, να πούμε. Αφού έχεις γενέθλια, Σταύρο μου, στέκομαι περήφανος μπροστά σου και σου ξαμολάω το δεύτερο challenge μετά το One Song Contest. Challenge, πώς το λένε και τα λοιπά. Ξεκινάμε με το One Listener Challenge. Πέφτουμε ακόμα πιο χαμηλά για να φανεί ποιος είναι τελικά λίγο πιο πάνω στη μάκα, στον πάτο στο βαρέλι. Δηλαδή, ενώ πασιφανώς κατάφερα τουλάχιστον 2 φορές αυτή τη βδομάδα και έχουμε βγάλει εκπομπή παίζοντας μονάχα ένα τραγούδι, σήμερα με λίγο δόλιο τρόπο, αλλά ουσιαστικά με, πώς το λένε, με αληθινές, έτσι, από αυτές, γιατί έψαχνα τη σωστή λέξη και τη βρήκα. Όταν δεν βρίσκεις τη λέξη, βάζεις ένα από αυτό μες στη μέση και όλοι καταλαβαίνουν. Με αληθινές συνθήκες θα έχουμε σαν εκπομπή μόνο έναν ακροατή. Δηλαδή, δεν είναι και για του λόγου το αληθές, μισό λεπτάκι θα το παρουσιάσω εδώ πέρα. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Το γαμώ το. Ξαναπατάω το 3, ξαναπατάω και το 13 και... και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Πάμε λοιπόν στο One Listener Challenge. Ξεκινάμε τώρα. Ένα όνομα, ένας ακροατής. Ασχέτως για τον ποιον μιλάς.
2: Ναι.
0: Σατουρνάλιέ μου, καλημέρα.
2: Σατουρτί.
0: Θα λες ότι Σατουρνάλιε.
2: Σατουρνάλιε, καλημέρα, Σατουρνάλιε.
0: Όχι, εσύ θα είσαι, εγώ θα μου Αλέξανδρος
2: εγώ είμαι
0: Πέτρακας.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα.
0: Προσπαθώ...
2: Σατουρνάλιος εδώ.
0: Το ξέρω, παιδάκι. Προσπαθώ να τον εξευτιλίσω, να πούμε, γιατί δεν άντεξε. Έπαιζε τραγούδια εκεί πέρα μόνος του. Έβαζε στο πικάπ, έπαιζε στην κιθάρα. Στο πιάνο μου λέει, άστο μου λίγο να του λέω, τεράστια προβλήματα. Τι κάνεις?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αγωνίστηκε. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Τι είναι αυτό το ενδοδοντολόγος που πας?
2: Άσε, ο ενδοδοντολόγος, ναι, ουσιαστικά είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το μέσα. Δηλαδή, κανονικά, τις απονευρώσεις.
0: Πώς το λένε, γυναικολόγος.
2: Αυτός για το μέσα είναι, δεν είναι για το απόξω.
0: Στο απόξω
2: έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τον ίδιο πας, αλλά το είδες, μέσα είναι το κυρίως πιάτο, το απ' έξω.
0: Ναι. Ωραίο,
2: κυρίως για το μέσα πας εκεί.
0: Το απ' έξω είναι για σερβίρισμα γαρνιτούρα στο πιάτο, για αυτά τα γκουρμεδιάρικα που σου βάζουν ένα μαντανό, ένα καρότο και λες δεν πρόκειται να φάω με την καμία.
2: Είναι το αμούς μπους που είναι ο διασκεδαστής στόματος, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και η Γιούλα που ξέρει γαλλικά. Εγώ στα φιλαράκια το έχω ακούσει. Αμούς μπους.
0: Τι είναι αυτό?
2: Με την φανταστική γαλλική προφορά μου.
0: Τι άμμος είναι?
2: Μπούς, είναι το στόμα σαρό.
0: Μπούς δεν είναι εκείνο που να ξύνει τη άλλη να πούμε και βγάζει το βρακί και κάνει φου.
2: Όχι, όχι, στα γαλλικά δεν είναι αυτό.
0: Στα γαλλικά δεν είναι αξύριστες. Δεν έχουν πανίδα και χλωρίδα.
2: Στα γαλλικά είναι.
0: Τριχο λεφλίφλε. Αυτό δεν είναι το μπούσι.
2: Μπούς, ναι, στα αγγλικά, στα γαλλικά το μπούς είναι το στόμα νομίζω.
0: Εκεί το έχουν οι Γαλλίδες, μιλάνε οι εγκαστρίμηθες.
2: Το έχουν εκεί και έχει και τρίχες.
0: Οι Γαλλίδες έχουν γκουατί στο... Λέω γκουατί, δεν το ξέρω αυτό. Και το πιστοποιεί και η Γιούλα αυτό τώρα.
2: Η Γιούλα θα μας πει, αφού ξέρει γαλλικά. Η Γιούλα είναι η γαλλομαθής της εκπομπής.
0: Συγγνώμη, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να είσαι ενδογυναικολόγος και να σου πάει Γαλλίδα? Τι κάνεις? Φωνάζεις την κυρία από το κομμωτήριο στον πρώτο. Θα σας ετοιμάσει η κυραλίτσα εδώ πέρα και αμέσως μετά σας παραλαμβάνω εγώ.
2: Όπως οι ετοιμόγενες που πάνε και τις καλοποιίζουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Κάνουν τέτοιο πράγμα?
2: Καλά, δεν το ξέρες?
0: Όχι βέβαια, δεν
2: όσες πηγαίνω. Όσες
0: έχουν
2: ισχυρή ασφάλεια.
0: Δεν με αφήνουν να πω. Είναι και στα εσωτερικά τα ιατρία, δεν έχουν παράθυρα. Δεν, δηλαδή, δεν έχω πάθει τελείως.
2: Είχα ναι, μια ετοιμόγενη. Τις καλοποιίζουν.
0: Μια ετοιμόγενη φίλη μου, είναι μια αληθινή ιστορία, δεν θα πω ποια είναι. Είναι πολύ οικείο πρόσωπο. Βέβαια. Λοιπόν, και ήταν ετοιμόγενη. Είχε και ένα άγχος τέλος πάντων, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα ήταν ετοιμόγενη. Μπούση, δεν θέλω να ξέρω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και βρίσκεται εκεί πέρα στην ουρά αναμονής, καθώς έχει πάει Σάββατο, που έχουν όλα τα μευτήρια κρεαταγορά και τις πηγαίνουν όλες, ξέρεις, Σάββατο. Έχει καλές τιμές, τα δύο το ένα δώρο. Λοιπόν, και ενώ είναι λίγο αγχωμένη και τα λοιπά, τις λένε περάστε, καθίστε και τα λοιπά, θα πάρετε και αυτό, γιατί πρέπει να γίνει κάθαρσης του εντέρου.
2: Α, ναι, και αυτό μαζί, ναι. και αυτό.
0: Και τις δίνουν ένα τετράγωνο σαν σοκολατάκι. Αυτή τώρα αγχωμένη γυρνάει στη μητέρα της, η οποία τη συνόδευε. Ο αδερφός της ήταν λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, και γυρνάει μέσα στο άγχος της, παίρνει το τετράγωνο σοκολαδάκι για την κινητικότητα του εντέρου και γυρνάει και τη ρωτάει, αυτό έχει γίνει με άψογη σχέση μάνας κόρης, ρε μάμα, πώς θα το βάλω αυτό στο κορθί? Δεν εξηγήσανε ότι πρόκειτο για... ήταν θέμα κατάποσης και όχι υπόθετο. Και ο φίλος μου αυτός ο γνωστός μου γελάει από τότε και το θυμάται συχνά πυκνά και το αναφέρει.
2: Εντάξει, αφού δεν είχε μάνιο, αλλά ήταν και εγχωμένη κοπέλα.
0: Ναι, δεν λες καλά που δεν το πήρε αυτός, πάρει ένα σοκολατάκι που του αρέσουν και όλας να...
2: Έλατε, θα τρέχατε.
0: Και θα πας εδώ τον λόγο λοιπόν.
2: Και θα πάω γιατί έχω η απονεύρωση που μου είχαν κάνει παλιά στο συγκεκριμένο δόντι και ναι, βάλανε και θήκη από πάνω. Αυτό... προφανώς κάτι πήγε στραβά μετά από τόσα χρόνια.
0: Αυτό το δόντι, αφού το έχεις στο ποτηράκι ούτως ή άλλως.
2: Γιατί... όχι, αυτό γιατί... το φοράω. Δεν είναι. Είναι μόνιμο.
0: Σοβαρά, είναι καρφωμένο. Σου έχει μείνει.
2: Είναι καρφωμένο, είναι κολλημένο. Ναι. Έχει θήκη από πάνω. Δεν έχει φύγει αυτό το δόντι. Υπάρχει. Υφίσταται. Δεν ξέρω αν θα υφίσταται από σήμερα και έπειτα.
0: Και δεν στεναχωριέσαι που είναι μόνο του, ενώ όλα τα άλλα την έχουν κάνει.
2: Γι' αυτό θέλω να το φροντίσω, γιατί είναι ένα και μοναδικό.
0: Σε αφήνει
2: θα
0: να
2: πρέπει να μου τρυπήσουν τη θήκη.
0: Με το ύψος της καρέκλας.
2: Δεν το ξέρω αυτόν. Πρώτη φορά θα πάω. Δεν είναι ο δικός μου ο οδοντίατρος.
0: Τι έτσι, σε ένα ξένο. Α, έχεις δηλαδή...
2: Μου τον σύστησε ο δικός μου ο οδοντίατρος και μου λέει θα πας σε αυτόν ή σε αυτήν. Και τελικά πήγα σε αυτόν γιατί είναι πιο κοντά.
0: Α, έτσι. Με καθαρά ιατρικά τέτοια.
2: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό αγχώνομαι. Γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και...
0: Όχι ρε γάμο. Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Θα του σκάσω και 450 ευρώ.
0: 450 ευρώ κάνει να σου βγάλει το δόντι.
2: Δεν θα μου το βγάλει. Θα τρυπήσει τη θήκη με μια πάρα πολύ λεπτή βελόνα για να μην τη χαλάσει και θα μου κάνει μια μισή ώρα θεραπεία. Τώρα, μια μισή ώρα εγώ θα πονάω, δεν θα πονάω, δεν ξέρω.
0: Να ξέρεις, να σου πω.
2: Θα μου βάλει το αέριο γέλιο, εγώ θέλω.
0: Εγώ είδα χθες μια διαφήμιση που έχει. Πώς το λένε, το Practiker νομίζω ή το Lidl, δεν θυμάμαι. Που έχει ένα ακουστικό δραπανοκατσάβιδο επαναφορτιζόμενο. 50 ευρώ κάνει. Δηλαδή την ίδια δουλειά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και επί μια μισή ώρα θα σε έχει κάτω και θα σου αλλάζει τη. Τη θήκη.
2: Προφανώς, ναι. Δεν θα μου την αλλάζει, θα μου την καθαρίζει. Δεν ξέρω, φοβάμαι.
0: Μη φοβάσαι, παιδάκι μου. θα του πεις να σου πω κάτι. Έχουν αυτοί οι γιατροί, οι ειδοδιατροί, έχουν ένα σπρέι που είναι ξυλοκαβίνι.
2: Θα μου κάνει ένεση λογικά, δεν θα μου βάλει μόνο την ξυλοκαβίνι.
0: Άσε, βρήκες ευκαιρία να δείξεις τον ποπό σου, να σου πω κάτι, σταμάτα το αυτό το πράγμα.
2: Στο.
0: Δηλαδή, το βλέπεις, δεν είναι, είναι άσχετο.
2: Όχι, όχι, στο δω, στο ούλο θα μου την κάνει.
0: Πού?
2: Όλο θα μου
0: δεν κρατιέται ο ανελέητος.
2: Όχι.
0: Σε περιμένει. Θα σου την κάνει το ούλο. Ακούγεται παράξενο. Και θα τον πληρώσει και 450 ευρώ.
2: Κοίτα να
0: τι βγάλει, Μιλφέη. Δηλαδή. Να του πει να σε ψεκάσει με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ ωραίο. Ένας άλλος φίλος μου. Είναι ο ίδιος.
2: Αυτή η φίλη σου. Ένας και ένας είναι. Πού τους διαλέγεις, θέλω να ξέρω.
0: Έχει ακόμα έχει μια φίλη που είναι οδοντίατρος και τα λοιπά. Και είχε πάει μια φορά στο, εκεί πέρα στο εργαστήριό της για να την
2: ναι.
0: και να ερωτοτροπήσουν καθώς αυτός πατούσε τα κουμπάκια του, πώς το λένε, του καθίσματος. Παίρνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Θυμήθηκε από τα μικράτα του ότι αυτό το ψεκάζει στο στόμα και μου διάζει.
2: Ναι, με.
0: Και
2: μου το έχουν ψεκάσει και στις φωνητικές χορδές εμένα αυτό.
0: Θα έπρεπε. Δηλαδή θα ήταν. Και ενώ διασκεδάζουν ημιερωτοτροπώντας μέσα στο ιατρείο. Από απ' έξω έχει κόσμο τώρα, έχει αναμονή. Εντάξει, αυτό έχει πάει εστάχτο. Έχει κόσμο, οπότε κοιτάξτε.
2: Τα έκτακτα τα βάζουμε μέσα, ναι.
0: Όλα μέσα. Όλα μέσα ήταν. Και αφού έχει παίξει με το, αυτό του, το ρουφιχτήρι, το οποίο το έχει ονομάσει με διάφορα γυναικεία ονόματα, αυτό που σου ρουφάει τα. Παίρνει το σπρέι και ενώ η κοπέλα έχει να δεχτεί πελάτες στο πουθενά, χωρίς να περιμένει. Τη το ψεκάζει. Η οποία έπρεπε να βγει μετά και να πει: ο επόμενος. Και ο φίλος έφυγε χαρούμενος. Τέλος πάντων, δεν έχουν ξαναμιλήσει από τότε, δεν ξέρω γιατί.
2: Και η φίλη σε χτύριζε μετά.
0: Δεν ξέρω.
2: Που την περάσανε για πιωμένη.
0: Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, και θα πας και επί μια μισή ώρα θα σε βάλει κάτω να σου κάνει.
2: Έτσι μου είπε, μου το είπε βοηθός του ότι η διάρκεια είναι μια μισή ώρα και το κόστος είναι 450 ευρώ. Για να ξέρει, μην πάθω κανένα έμφραγμα εκείνη την ώρα, να το έχω πάθει από νωρίς.
0: Πολλά δεν είναι.
2: Τι να σου πω, ξέρω εγώ μάλλον, πολλά είναι. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν δοκιμάζει μόλις. 450 ευρώ για να σου κάνει μια τρύπα στο δόντι.
2: Δηλαδή... Ναι, γιατί είναι εξειδικευμένη τρύπα. Θα κάνει και καθαρισμό μέσα. Δεν θα είναι μόνο μια τρύπα, θα κάνει και δουλίτσα.
0: Έλα μωρέ, να πούμε, αφού έχουν βγει αυτά τα καινούργια προϊόντα, να πούμε με το, για το ευαίσθητο pH. Και έχω μάθει καθαρίζουν μέσα έξω και τις αμαρτίες και όλα. 450 ευρώ πρέπει να σου καθαρίσει, να πούμε και το τσάκρα.
2: Ελπίζω να μου τα καθαρίσει όλα. Και να μου φύγει και το απόστημα, όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί έχω το απόστημα και δεν μπορώ να μασίσω κιόλα. Φοβάμαι.
0: Έλα ρε, εσύ, εντάξει, δεν πειράζει να μην φας τώρα 2-3 μήνες αφού έχεις.
2: Εντάξει, ναι, έχω το λίπος μου, σαν τις καμήλες.
0: Ναι, και πώς θα βγεις, πες ότι γίνεται να πούμε κάτι παράξενο. Πες ότι πρέπει να βγεις να γεννήσεις τα αυγά σου και να διαλύσεις μερικά ναυτικά μίλια. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Κοίτα, μασά από την άλλη μεριά, δεν κολώνω. Αλλά μην την ταλαιπωρώ και την άλλη μεριά.
0: Και να σου πω, και ένα σουβλάκι στο μπλέντερ, το πίνες. Δεν σε σταματάει τίποτα.
2: Έλα, όχι.
0: Έλα, δεν έπινες σουβλάκι στο μπλέντερ. Ίδια γεύση.
2: Όχι, δεν θα ήθελα. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι, μου φαίνεται ιδέα. Δεν, όχι, όχι. Στο μπλέντερ πίνουμε μόνο smoothies.
0: Αυτά δεν είναι που σε πάνε μετά. Αυτά πώς τα πίνουν, αίρεση, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, βάζουν και σπανάκι μέσα και. Κοίτα να δεις. Ναι. Ένα που πίνει η Kylie Jenner, η Kim Kardashian, μια από αυτές τέλος πάντων, που έχει μέσα κέιλ, σπανάκι, κάτι πράσινο, σέλινο, δεν ξέρω τι, το βάζουν αυτό και γίνεται ένα ζουμί και το πίνουν για αποτοξίνωση του οργανισμού και απλά.
0: Ναι, αποτοξινώνεσαι.
2: Βγαίνει πριονοκορδέλα.
0: Δεν μένει τίποτα μέσα, δηλαδή αδειάζει το έντερο, οι αναμνήσεις. Κανα δάκρυ θα σου μείνει και αυτό επειδή είχε στάξει απόξω. Δεν είναι. Λοιπόν, οπότε ναι, αύριο θα μπορείς να μιλήσεις.
2: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Όχι,
2: δεν πιστεύω. Και μετά θα μπορώ να μιλήσω. Πόση ώρα θα κρατήσει.
0: Μια μισή ώρα, άμα μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Όχι, μια μισή ώρα δεν θα μιλάω. Μετά φαντάζομαι. Και ότι
0: μετά
2: κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.
0: Δεν πονάνε οι γνάθοι. Πώς γίνεται.
2: Αχ, δεν θέλω να. Έλα, μη. Και εγώ έχω θέμα με τη γνάθο μου. Γιατί έχω το τέτοιο, έχω το άλλο. Ένα σαράβαλο.
0: Ναι, ναι.
2: που έχω το βρουξισμό και μαγκώνει γνάθος και σφίγγω το...
0: Μη μαγκώνει ρε, τι λες ρε.
2: Όχι, δεν μαγκώνει εκεί. Μαγκώνει εννοώ ότι έχει πάρα πολύ ένταση, συσσωρεύει ένταση στα ανοίγματά της, ναι. Και με πονάει αυτό ρε παιδί μου, είναι που, αυτό που σφίγγω τα δόντια μου, γι' αυτό φορά και το μασελάκι και όλα αυτά, ναι.
0: Συγγνώμη, άμα τσαντιστείς μιλάς έτσι.
2: Όχι, αλλά όταν, πώς, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Όταν ο οργανισμός σου ρε παιδί μου φτάνει σε υπερένταση, όταν φτάνει σε έναν οργασμό. Τι ωραία που είναι,
2: όχι, αυτό τα απελευθερώνει όλα. Δεν, αυτό χαλαρώνει. Δεν
0: σου
2: είναι
0: περνάει ο βρουξισμός με οργασμό.
2: Όλα περνάνε με τον οργασμό, Αλέξανδρε.
0: Τότε πρέπει να βρουξίνεις συχνότερα. Είναι εύκολη η λύση, είναι μπροστά σου. Μα δεν τα βλέπεις, αφού στα δίνει το σύμπαν.
2: Έλαντε, δεν τα παίρνω κι εγώ.
0: Λοιπόν, να σου πω, ρώτα τον μετά, γιατί 450 ευρώ, δηλαδή τι είναι τόσο ακριβό. Να σου πω, η μάτα χρονισμού να επαναλλάξει, δεν θα σου βγει τόσο. Και θα βγάλεις και περισσότερα χιλιόμετρα.
2: Δηλαδή... Κοίτα, θα σου πω, αν το ιατρείο είναι digital και πολύ έτσι φουτουριστικό και τα λοιπά, σαν και αυτά που βλέπω στο Instagram. Ναι. Αν μου έχει οθόνες στο ταβάνι όπως έχουν άλλοι, έτσι όπως είσαι ξάπλα να βλέπεις.
0: Καθρέφτη να βάλεις στο ταβάνι, βλέπεις τον ποπό της αλληλής που κουνιέται και έτσι, έτσι αποφεύγεις να βλέπεις τη μούρη της και περνάει υπέροχα όλη η βραδιά. Το χωδίδω σε κατενίες. Βάζουν καθρέφτες δεξιά και αριστερά και κοιτιούνται μονάχιτζοι.
2: Και κοιτιούνται, ναι, ναι, αυτοί που ναι. Βλέπουν είναι τυχεροί.
0: Δηλαδή, άμα ήθελες να τη βλέπεις, γιατί δεν τη γυρνάς ανάσκελα, ρε καραγκιόζη, και πληρώνεις. Δηλαδή, μέχρι και εκεί είναι βλαμμένοι, θύματα του marketing.
2: Είδε, σαν και εμένα με τα 450 ευρώ ένα πράγμα.
0: Μα 450 ευρώ, δηλαδή, άμα ναι, σου χαλάς το δόντι, δεν σου φτάνει το μηνιάτικο.
2: Άσε με, πάλι καλά που είχα πάρει το δώρο του Πάσχα και δεν το είχα φάει όλο.
0: Άσε που δεν είχες φάει το δώρο του Πάσχα, εδώ δεν άφησες να πούμε τίποτα από το Πάσχα. Έχει μείνει κουλουράκι, όχι. Έχει μείνει, σιγά μην άφησες το δώρο.
2: Όχι. Όχι, το δώρο το άφησα, σχεδόν ολόκληρο. Γιατί είχα πάρει και μπόνους και τα λοιπά, από όπου μου πήγε πολύ καλά. Ναι.
0: Συγγνώμη, να σου πω, πήγαινε βγάλτα τα δόντια σου, το βλέπεις, δεν πας διακοπές. Βγάλτα όλα, είναι έξω. Ναι.
2: Κοίτα, τώρα περιμένω να πληρωθώ κιόλας, οπότε έχω να πάρω πολλά πράγματα γιατί πλησιάζουν και τα γενέθλιά μου, οπότε θα μου κάνουν δώρα.
0: Ξέρεις τι πολύ θα πάρεις. Άλλο ένα τηλέφωνο των ενδοδοντολόγων, ο οποίος θα σου πει σίγουρα θα χρειαστούμε άλλες τρεις επισκέψεις, διότι πρέπει να φτιάξουμε και αυτό που ίσως και εκείνο που πιθανώς να.
2: Θα του πω βγάλει τώρα, πάει στο διάολο και παράτα.
0: Έτσι,
2: μου, και
0: αυτό θα κάνει μια τάχ με το φερμουάρ και τα λοιπά, αλλά δεν ρίχνουν τις τιμές. Θα έχει πάθει και, και βρουξισμό.
2: Θα έχω πάθει και βρουξισμό και τέλος πάντων τον εκδικηθώ. Ο Τζακ πάντως χθες το Σάντζο Βάνερ και με τα χέρια του τα έβγαλε τα δόντια του ναζιστή στη φυλακή. Αμέ.
0: Καλά του έκανε.
2: Τα νάλια στα χέρια του Τζακ.
0: Ποιος είναι ο Τζακ?
2: Ο Ξανθούλης, αυτός από το Σάντζο Βάνερ και ο Τσάρλι Χάναμ.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αυτός.
0: Τι Χάναμ.
2: Αυτός όμορφος τέλος πάντων.
0: με τα δικά σου τα κριτήρια.
2: Όχι, όχι, ρώτα και τις ακροάντιες. Είναι πολύ ωραίος.
0: Ιωάννη είναι όμορφος αυτός. Κάτσε, θα μάθω.
2: Παρόλο που είναι ξανθός, εμένα μου αρέσει.
0: Α, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αύριο...
2: Και μας δείχνει συνέχεια και το ποπουδάκι.
0: Είναι 450 ευρώ με απόδειξη ή μαύρα?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μου το διευκρίνησε στο τηλέφωνο. Εγώ θα ζητήσω απόδειξη. Τώρα, αν μου πει 800 με απόδειξη, θα πρέπει να πάω να βγάλω μετρητά.
0: Θα μου κάνετε μια πιπηλιά εδώ να έχω απόδειξη ότι ήρθα σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με ένα πόνο θα ευχηθούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όλα να πάνε καλά. Και να σου πω παράτατα.
2: Ευχαριστώ. Βγάλετε όλα.
0: Ναι, ναι, δεν έχει. Δηλαδή, και ρούχα, δόντια, το βλέπεις, δεν έχει καμία τέτοια. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
2: Φιλιά, Λεμούτς.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας, αλλά γαμώ το φτάσαμε στις 9. Κοίτα να δεις. Τώρα όντως ισχύει αυτό, έχει ο Σταύρος σε γενέθλια. Να του κάνουμε, να μαζέψουμε λεφτά, βγάλουμε 450 ευρώ, να τον στείλουμε και αυτόν στον ενδοδοντολόγο. Τι θα λέγατε έτσι για ένα μεγάλο δώρο της εκπομπής? Έχω, λέει. Το Σατουρνάλιος έχει σχέση με τον Κρόνο από εκεί. Είναι Σάτουρν, είναι ένα. Τώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε το αυτό. Που έτρωγε τα παιδιά του. Ναι, Σταύρο μου, είναι αυτή η αλληλουχία Κρόνος-Χρόνος, ο οποίος τρώει τα παιδιά του. Δηλαδή ο Χρόνος παράγει λεπτά, δευτερόλεπτα κτλ. Και σε μια καταπληκτική αλληλουχία του συν άπειρου του σύμπαντος, το οποίο ανανεώνει συνεχώς τον εαυτό του. Έχουμε και αυτή την παραπομπή στον Χρόνο Παύλα Κρόνο, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε εκεί να τρώει τα παιδιά του και αυτά να ξαναβγαίνουν και να ξαναδημιουργείται αυτός ο αέναος κύκλος. Και τελικά αυτό το μπούσι που μου έχει μείνει στο μυαλό δεν είναι λίγο αηδία? Χίλια συγγνώμη μεταξύ μας. Έλα ρε, έχεις γενέθλια Σταύρο, πρέπει να κάνουμε κάτι να κάνω τώρα, ένα πρόχειρο γλυκάκι. Τι θες να σου κάνω? Ακούγεται παράξενο, αλλά επειδή είναι τα γενέθλια, τι να κάνουμε, ένα γλυκό, να πάμε να του πάρουμε γλυκό. Να μην του το δώσουμε όμως, γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος, να το φάμε εμείς. Τι άλλο, ένα Lego, ένα Playmobil, ένα ερωτικό βοήθημα, τέλος πάντων, με περούκα από πάνω, κάτι... Γαμώτο. Κάτσε τώρα, θα πάμε σε break και θα σκεφτώ ποιο είναι το κατάλληλο δώρο. Πόσα? Δεν ρωτάμε ποτέ. Ποτέ δεν ρωτάμε πόσα κλείνει. Σταύρο, πόσα είναι σήμερα? Δηλαδή πόσα πάνω από τα 80? Γιατί από κάτω θυμόμαστε παλιότερα. Έλα ρε γαμώτο. Απ' την άλλη βέβαια είναι και τα θετικά. Δηλαδή άμα κάνει μια διακοπή ρεύματος, το μισό λεκανοπίδιο να πούμε θα φωτίσει λίγο το βράδυ. Είναι τα κεράκια. Αλλά τι να πεις, αχ, πήγε 9. Γαμώτο. Κοίτα να δεις, θα πρέπει να κάνουμε το break. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και μιας και έχει γενέθλια ο Σταύρος, πάμε να παίξουμε από την τεράστια μουσική δισκοθήκη. Έχω εδώ πέρα Pet Shop Boys, που είναι πολύ πολύ καλό και ξέρω ότι του αρέσουν και οι Pets και οι Shop και οι Boys ειδικά.

0: Και αντί για αυτό θα δούμε Pet Shop Boys. Τώρα τι να σας πω. Να φέρω ένα ταψί γεμιστά να τα φάμε. Ναι, ναι, αλλά πρώτα να φάμε και τις μπάμιες από χθες, ναι. Μην πάνε χάμενε. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή, κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο HET4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, η Γιούλα που λέει: ευχαριστώ, ξαδέρφη, που μου εμπιστεύεσαι θέματα γαλλικών. Για τον άλλον λέει να μην μιλήσω. Εγώ μόνο μπουσέ φεχνέ κάνω πλέον στις χοροδίες. Τώρα, αυτό είναι ωραίο. Πας 4 μηνών να ξύριστεί. Το λένε στις χοροδίες είναι για να μην ερωτοτροπείτε και να τραγουδάτε μόνο. Τι παράξενο πράγμα είναι αυτό, βρε Γιούλα μου, μισό λεπτάκι. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μόνο σε θαλαμοφύλακα το έχω συναντήσει. Σε άνθρωπο τώρα που είναι σε συναυλίες και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε. Γιούλα μου, καλημέρα. Hello. Κουσκουζιέ. Έλα, Γιούλα μου, καλημέρα. Bonjour. Τι κάνει. Bonjour. Πού είσαι, Ζαβίτ.
1: Comment ça va?
0: Ça va et toi?
1: Ça va bien et toi, λέμε. Bien.
0: Ça va et toi?
1: Ça va bien, et toi, λέμε. Bien.
0: Άσε μας που θα μας πεις εσύ, Μωρή, τι λέμε.

0: κάνεις.
1: Και πάκια πρωί-πρωί, μπράβο σου, μπράβο σου. Κάτσε να πιω μία δουλειά καφέ.
0: Sorry κιόλας. Καλημέρα Γιούλα, τι κάνεις?
1: Sorry, μας φτιάχνεις διάθεση.
0: Τι απελπισμένες σκέψεις έχεις σήμερα? Έλα, πες και εσύ.
1: Καλά, με πετυχαίνεις σε πάρα πολύ καλή φάση.
0: Σοβαρά, είσαι μπρούμητα?
1: Και θυροειδής απορριθμισμένος. Είναι ό,τι πρέπει για να σκοτώσω άνθρωπο.
0: Εσύ το θυροειδή με πόσα τον εχρονίζεις? Γιατί η άλλη για το δόντι θέλει ένα 500. Ο θυροειδής πόσο κάνει? Σας το λέω.
1: Δεν κάνει πολλά ο θυροειδής, αλλά ψάχνω τη γιατρό μήνες. Τη βρήκα προχτές γιατί πήγα από εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι ότι τη βρήκα στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Μπούκαρα μέσα στο ιατρείο.
0: Ναι, μπούκαρες φτηνά.
1: Και
0: τσιπ.
1: Μου είπε.
0: Μπούκαρες. Ραντεβού. Μπούκαρες τίποτα. Ναι.
1: Μπούκαρα.
0: Ναι.
1: Και μου είπε 17 Ιουλίου ραντεβού.
0: Α,
1: το
0: ωραία.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, ρε, ένα ραντεβουλάκι 17 Ιουλίου. Εγώ έχω 4 γενέθλια.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις γιατί το λέω αυτό, τίποτα, το ανέφερα.
1: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Εσύ
1: και μετά
0: λοιπόν
1: σκέφτηκα, αφού το έκλεισα το ραντεβού, ότι ναι, θα λείπω.
0: Έτσι, καλά θα τις κάνεις. Καλά θα τις κάνεις, να την αφήσεις να την ετσούξει που δεν θα πας. Όχι που σε έχει γραμμένη, να πούμε, το σε έχει, έχει δεδομένη.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Να ρωτήσω ναι, κάτι. Εσύ πηγαίνεις με αξίριστο μπικίνι στις συναυλίες?
1: Νόμιζα στην ενδοκρινολόγο.
0: Όχι, πηγαίνεις με το μπούσου.
1: Στις συναυλίες.
0: Ναι, εσύ τώρα δεν το είπες εδώ πέρα ότι κάνεις μπούσου.
1: Δεν πηγαίνω πουθενά καταρχάς έτσι.
0: Και, που, και πώς πας εκεί πέρα τότε, γιατί το έχεις ψεύτικο? Είναι σαν αυτά τα περουκίνια που φοράνε.
1: Α, συγγνώμη, το μπούσου
0: Hollywood.
1: Στο στόμα.
0: Όχι, αυτό είναι παράξενο. Ωραίο είναι, αλλά μετά φτύνεις. Μπαίνουν και άμα έχεις και λίγο ανοιχτά τα δόντια, να πούμε, κάθονται ανάμεσα. Το έχω πάθει εγώ με θαλαμοφύλακα που δεν με ξυπνούσε με την καμία. Τέλος πάντων, γιατί πηγαίνετε έτσι?
1: Κοίτα, μπους φέγμε στα σχοροδίες είναι αυτό που τραγουδάς χωρίς να ανοίγεις το στόμα σου. Είναι κλειστό. Έτσι λέγεται. Μπους φέγμε, είναι κλειστό.
0: Και τι τραγουδάς? Πώς το κάνεις αυτό?
1: Πώς είναι αυτό το τραγουδάκι από το Lion King που λέει. Και έχει τεχνική. Δαγκώνεις τη γλώσσα σου, βάζεις τη γλώσσα σου ανάμεσα στα δόντια.
0: Και ρίχνεις την κατάρα μετά, ναι. Δαγκώνεις τη γλώσσα και σου λες που να μη σου ξανασηκωθεί ποτέ.
1: Τι.
0: Γιατί καταργέστε χοριδόν? Εν χορό.
1: Γιατί καταλήγει. Με κάθε παρακάνη μας. Και εσύ μπορείς να μου πεις φωνητικής.
0: Δεν έχω κατάλληλα. Τη γλώσσα σου, γιατί τη δαγκώνεις?
1: Τη δαγκώνεις, κλείνεις τα χυλάκια σου, να μην βγαίνει.
0: Όχι, όχι, τα χυλάκια καλά κάνεις και τα κλείνεις, αλλά μην τη δαγκώνεις.
1: Ούτε γλώσσα.
0: Είναι τελείως λάθος. Γλώσσα.
1: Για να βγαίνει ο ήχος πιο πολύ από το.
0: Από
1: το ηχείο, έτσι, από τις μύτης, ας πούμε.
0: Ποιο ηχείο, πού σε συνδέουνε, κοπέλα μου? Τι είναι αυτό? Πού μπαίνει το USB, τι είναι αυτή?
1: Από τη μάσκα, έτσι λέγεται. Η μάσκα.
0: Καλά κάνουν και στη φοράνε. Δηλαδή, πας και αξίριστη και με τη μάσκα στη μούρη. Παράξενο είναι. Σίγουρα πηγαίνεις για να τραγουδήσεις.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Τι να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Να το ξανακοιτάξεις μία. Και ξέρω εγώ. Όλα καλά.
1: Πω από την τελευταία φορά, δεν ναι, μπορείς να φανταστείς. Τι ασκήσεις μας έκανε ο μαέστρος.
0: Τι ασκήσεις
1: μας
0: έκανε.
1: Δεν είναι ο μαέστρος μας, απλώς έρχεται όταν λείπει η δικιά μας. Δεν μπορείς να φανταστείς όμως.
0: Τι,
1: δηλαδή μας έλεγε να κάνουμε
0: τη
1: γλώσσα έξω.
0: Πώς, πώς.
1: Να βγάλουμε όσο πιο έξω γίνεται τη γλώσσα.
0: Ναι, ναι, αχ, ναι. Ναι, ναι.
1: Να τη γυρίσουμε κιόλα στο τέλος αν μπορούμε. Ξέρεις, τη βγάζεις έξω και τη γυρίζεις.
0: Τι τη γυρίζεις?
1: Κάποιες γλώσσες, ρε παιδί μου, που είναι λίγο πιο μεγάλες,
0: ναι,
1: γυρίζουν κιόλα στο τέλος.
0: Εσένα γυρίζει?
1: Προς τα κάτω. Δεν ξέρω, εγώ ντρεπόμουν.
0: Συγγνώμη, μπορείς με τη γλώσσα σου να κουμπίσεις τη μύτη σου?
1: Όχι, με τίποτα. Γιατί έχω κάνει πλαστική, οπότε η μύτη μου τώρα είναι και μικρούλα και προς τα πάνω. Μίκρινες
0: τη γλώσσα σου? Γαμώ, το κρίμα.
1: Παλιά ήταν πολύ πρακτική η μύτη μου. Έκλεινα τα φώτα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: η πλαστική που έκανες, πού κολλάει τώρα με ναι, τη γλώσσα και τη μύτη? Δηλαδή το γεγονός
1: ότι. Γιατί παλιά την έφτανα.
0: Ότι έφτανε στιτό. Άλλη πλαστική, χίλια συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Ναι, ναι.
1: Και ρίνοπλαστη.
0: Ωραία, τι σου έκανε λοιπόν? Βγάλατε τη γλώσσα έξω, την κάνατε κούρμπα στην άκρη.
1: Ναι, και μετά έπρεπε να κάνουμε αυτό τον ήχο.
0: Συγγνώμη, αυτό το έκανε ο μαέστρος? Δηλαδή κάθισε, σπούδασε, έφαγε τα νιάτα του. Είναι
1: ξέρω,
0: με το κλειδί του σόλ στον golf η ύμφιμ και για να βγει μπροστά σε όλα να πει τώρα κάνουμε όλοι. Δηλαδή.
1: Ναι, και να έχεις και ανοιχτό πάρα πολύ το λαιμό.
0: Α, ναι, αυτό χρειάζεται.
1: Προσπάθω να το κάνει, να δει. Δεν γίνεται.
0: Δεν θέλω να το κάνω εγώ. Εσύ μπορεί να προσπαθήσει να μου το κάνει αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή να μου κάνει.

0: Σε... Να βγάλω τη γλώσσα και να έχω ανοιχτό το λαιμό.
1: Ναι, ναι, μπους φερμέ.
0: Όχι, αυτό είναι με κλειστό το στόμα, δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό βγαίνει και σε ρήμα, δηλαδή υπάρχει μπους φερμάρο και τέτοια. Είναι... Πώς δουλεύει εκεί πέρα σχολείο, δεν το ξέρω αυτό. Και κάθεστε όλοι ο ένας δίπλα στον άλλο και κάνετε ανοιχτό το...
0: Άσε, ήταν γελίο. Μετά μας έβαζε να κάνουμε μια άλλη άσκηση,
1: ναι,
0: που την παρομοίασε με... Δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι,
0: στον αέρα.
1: Μπορείς, περιφραστικά, βοήθησε με εμένα.
0: Περιφραστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πάμε στο μέρος,
1: ναι,
0: και κάνουμε μια συγκεκριμένη ανάγκη.
1: Ανάγκη είναι...
0: Κάπως πως, ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ανάγκη.
1: Εγώ τώρα
0: ανάγκη.
1: Θέλω, αισθάνομαι μια τεράστια ανάγκη να διαβάσω για τα ενεργά, τα συνεργά ανιόντα. Μπαίνω λοιπόν, κάθομαι στη λεκάνη, μπαπ, διαβάζω το Tide. Γιατί είχα ξεχάσει το τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάς, όπου είναι ανάγκη να το ξέρουμε.
0: Μπράβο, την ώρα που διαβάζει το Tide,
1: ναι,
0: ακούγονται κάποιοι ήχοι. Τι είναι αυτό τώρα, περίμενε.
1: Αυτό ακούγεται, σε παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που διαβάζει το Tide. Τι διάλογο. Ναι, για το Tide λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έχουμε ταξί.
1: Τι ταξί για το Tide.
0: Βεβαίως, αλλά τώρα έχω μια κουρσίτσα. Θα έρθω σε κανένα τεταρτάκι.
1: Ωραία, να μου φέρεις και ένα σουπλί, να δω αν λένε τα ίδια.
0: Δεν θα με περιμένετε.
1: Θα σε περιμένω με το Tide στο χέρι, παιδάκι μου. Περιμένετε, πολλοί είμαστε.
0: Ωραία.
1: Ναι, όλοι σ' αγαπάμε. Και να μας ξανάρθεις.
0: Αυτός μου είπε σε 20 λεπτά να πάω να τον πάρω, αλλά εγώ θα τον πάρω νωρίτερα.
1: Φαίνεται, παιδάκι μου, είσαι ανυπόμονη. Δηλαδή, μη σου πει κάποιος να πάω να τον πάρεις, να πούμε αμέσως. Ναι, ναι.
0: Είδες πώς με περιμένει ο κόσμος, γιατί με αγαπάει.
1: Όχι, αλλά είδα πώς πας εσύ, μόλις ακούσεις θα τον πάρεις, τρέχεις σαν διάολας. Μην τυχόν τον εχάσεις, τον πελάτη βέβαια εννοούμε.
0: Και... Μα ο τύπος μου είπε, ναι, σε 20 λεπτά και τώρα με παίρνουν άλλοι, ναι, και δεν τους προλαβαίνω όλους.
1: Αυτό είναι αδικία που κάνεις τώρα, γιατί εγώ σε έχω παρακαλέσει τόσο καιρό να πάμε μια βόλτα με το ταξί και να ρωτοτροπήσουμε στο πίσω κάθισμα. Και έχουν περάσει μήνες από τότε. Και ο άλλος που σου είπε να πάει να τον. Του grab him.
0: Είναι κοντά, βρε Αλέξανδρε, τώρα εσύ είσαι λίγο μακριά.
1: Τι είσαι μακριά.
0: Τι να κάνω, και δεν έχω και ρεπό, κάθε μέρα δουλεύω.
1: Εντάξει, θα το θεωρήσουμε και λίγο.
0: Κες.
1: Και κες. Ωραία,
0: θα έρθεις μια μέρα με τον Ραμόν εδώ στην παραλία, όπως είχες βγάλει αυτό το βιντεάκι και ζήλεψα, ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό βιντεάκι και έχει κι άλλα, ήταν η ίδια μέρα, είχε κάνει πολλά.
0: Μα τι έσκαβε.
1: Έλαντε. Δηλαδή...
0: Εμένα να ξέρεις, ο δικός μου δεν πλησιάζει τη θάλασσα. Δηλαδή και ένα λιμανάκι που έχουμε ούτε καν πάει από την άλλη μεριά.
1: Ο Ραμόν όταν ήταν πιο μικρός ή κάποια στιγμή είχε πάει ένα ταξίδι στην Ικαρία, τον είχαμε στείλει εκεί πέρα να δούμε γιατί ζει πολύ ο κόσμος και δεν είχε πρόβλημα με τη θάλασσα μέχρι που τον καπάκωσε ένα κύμα και δεν θέλει από τότε. Δηλαδή πάει στην άκρη στο νερό και μετά βγαίνει έξω και κάνει μια τρύπα. Γεια σας! Τι
0: ναι,
1: κάνετε?
0: Ναι, ναι, είμαστε σιγουρέτοιμοι γιατί έχω και άλλη μια κούρσα.
1: Ναι, έχει, σε 20 λεπτά αδειμονή να πάει να τον επάρει. Με αδειμονία δεν μπορεί τώρα.
0: Τώρα θα σταματήσεις.
1: Τι θα σταματήσω εγώ? Εγώ θα σταματήσω. Εγώ θα σου φταίω πάλι. Όπου θες πάμε, μωρό μου. Όπου θες πάμε, κοριτσάρα. Δεν με νοιάζει. Εγώ στο πίσω κάθισμα θέλω να κάτσω να ρωτοτροπήσουμε. 7-8 μήνες θέλω. 7-8-56 είναι πολλά τα χρόνια. Έλα ρε γιούλα μου. Ναι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε,
1: ναι, ναι, θέλω Αλέξανδρε λίγο έτσι όπως είσαι με τον πελάτη να μου κάνεις μπουσέ φερμέ, να βγάλεις τη γλώσσα σου και να κάνεις με ανοιχτό λαιμό. Να δω πόσο γρήγορα φεύγει ο πελάτης από το πορτμαγκάζ.
0: Λοιπόν, τι? Άκου τώρα, ναι, στην, ναι, παράσταση που θα έρθουμε, ναι, δεν μας έχεις πει καθόλου τι να σου φέρουμε.
1: Ναι, από σένα θέλω να μου φέρεις όλους την καλή διάθεση.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να βρω τα σοκολατάκια που είχα φέρει την άλλη φορά γιατί σου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Αυτά ήταν καταπληκτικά.
0: Αλλά επειδή ήταν τότε του Αγίου Βαλεντίνου, δεν ξέρω αν θα τα έχει.
1: Από τότε τα είχαν.
0: Τα
1: και αυτά περσινά ήταν, δεν ήταν φετινά, μην νομίζεις. Αλλά απλά παρέσαν. θα ναι, περιμένω τίποτα από σένα. Θέλω να φέρεις...
0: να πάω στον ίδιο φούρνο,
1: ναι,
0: και να του πω τα σοκολατάκια τότε που είχατε, σα έχει ξεμείνει κανένα κουτί. Γιατί θέλω να στείλω ένα.
1: Ναι, αστείο ήταν. Ναι, ναι, ωραία, τέλος πάντων, από σένα.
0: Εντάξει,
1: θέλω μόνο την καλή σου διάθεση.
0: Δεν έχουμε όλη το χιούμορ σου.
1: Ναι, γιατί έχουμε όλη την καλή σου διάθεση εσένα. Τώρα εσύ αδειμονείς να πας να πάρεις τον άλλο, ναι.
0: Α, η άλλη είναι η δικιά σου, η ντοπιολαλιά.
1: Σοβαρά. Την αγαπώ αυτή.
0: Ναι, ναι. Το ξέρω. Κάθε
1: πεις...
0: φορά μου λέει για σένα, τη έχει μείνει αξέχαστο.
1: Ωραία, να πεις πολλά φυλάκια θα τη πει, ναι. Όχι όσα
0: βεβαίως,
1: σε εσένα.
0: Όχι όσα σε εσένα.
1: Ναι. Ωραία, θα χαρώ πολύ. Εντάξει. Πάρε με μετά που δεν θα έχει πελάδι.
0: Και θα σου φέρω και μια φίλη μου στην παράσταση, την Αντωνέλα.
1: Τι!
0: Εμένα όμως αγαπάς.
1: Εσένα αγαπάω, παιδάκι, είσαι με τα καλές. Η Αντωνέλα είναι... Ναι.
0: Η Αντωνέλα είναι κριτικιά.
1: Α, ναι, οι γνωστές Αντωνέλες. Ναι, ναι, είναι ο Μανούσος, ο Στίβης και η Αντωνέλα. Αυτά παράγει κατά βάση. Το άλλο με τη γραβιέρα, να πούμε, και την τσικουδιά, τα έχουμε βάλει δευτερευόντως.
0: Είναι, ναι, σου λέω, είναι πολύ καλή. Έχει και Airbnb, έχει και Airbnb στην Κρήτη.
1: Έχει συγκροτηματάκι που τραγουδάνε Airbnb. τι είναι αυτό το Αντωνέλα τώρα?
0: Αντωνία τη λένε την κοπέλα, απλώ το έκανα Αντωνέλα για να είναι πιο. Για να είναι έτσι, και, ωραία.
1: Ναι, με κριτικά, ωραία. Και έχει μεγάλο στήθος, ας πούμε. Πώς είναι αυτή?
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατή.
1: Τι δυνατή, άμα είναι να με πλάκω στο ξύλο, δεν θέλω. Και είναι αδέσμευτη, ας πούμε, είναι ερωτομανής.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Καλά, δεν μας νοιάζει αυτό, δεν μας σταματάνε αυτά εμάς.
0: Όχι, γιατί έχει θέμα η κοπέλα. Καλά, μην βγάλω το προσωπικά της ώρα στη χώρα.
1: Τι θέμα να έχει, μετά από μένα θα έχει το θέμα. Τι θέμα, η Ζαβή να πούμε.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή εγώ να χωθώ ή εσένα θα αγαπάω?
0: Κάτσε, παίρνει και ένα τηλέφωνο εδώ.
1: Άντε, σε παίρνω από όπου βρούνε, Γιούλα μου, τι να κάνουνε τώρα.
0: Έλα, λοιπόν, φιλιά, στο κλείνω, γιαγιά.
1: Τι μου το, εμένα για να σου μιλήσει τον άλλο, είσαι με τα καλά, θέλω να πούμε για τη σχέση μας. Μη μου το κλείσε, παρακαλώ, έχω κάποια παράπονα. Είσαι ακόμα εκεί? Μου το κλείσες? Όχι ρε γαμώτο. Τι να κάνω? Θα με σπρώξει την αγκαλιά της Αντωνέλλας. Oh shit. Ένα κόπρανο και συνεχίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Να, η Ιωάννα που λέει καλημέρα ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Εμένα λέει. Είδα αυτό, λέει, και πολύ μου άρεσε, λέει, να το έπαιρνα δώρο στον Κωνσταντίνο. Για να δούμε αν αυτό το προϊόν καπνίσματος είναι... Παιδιά, είναι ένα λαμπατέρ τσιτάχ. Δηλαδή πιο kids... Πεθαίνεις όμως, δηλαδή αυτό να του το πάρεις δώρο. Να σου πω, θα πάρεις μόνο το ομπρελίνο από πάνω, θα του πεις να ντυθεί, να πούμε, με τα λεοπάρτα εσώρουχά του και θα του πλακώσεις το παλούκι στον κολφί και μετά καπάκι στην πρίζα. Ούτως ή άλλως στην πρίζα τον έχετε, να πούμε, με τους αναπνευστές εκεί πέρα, τους απεινιδωτές κτλ. Ένα ακόμα πολύμπριζο δεν θα κάνει πολύ τη διαφορά. Τι ωραίο, τι σεξι είναι αυτό το πράγμα. Καταπληκτικό. Να και ο γενεθλιάζων, ο φίλος μας ο Σταύρος που λέει. Υπόσχεται διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρω γιατί μου τα έχει ξαναυποσχεθεί και με έχει αφήσει με το αυτό. Δεν έχουμε budget, λέει. Εμείς δεν έχουμε budget. Είσαι με τα καλά σου. Και πώς έχουμε κλείσει, να πούμε, το Club Dirty Blonde στο Γκάζι, όπου 6 Ιουνίου έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού. Τι μας το δώσαν έτσι? Δεν τους πληρώνουμε. Μήπως εκεί πέρα οι μέτοχοι του μαγαζιού είναι τίποτα ορθοδοντικοί? Γιατί κάτι κάνουμε λάθος, γαμώτο. Στο έχω πει. Και η Μαρίτα προσθέτει, ξαδέρφη, θέλω να μου διδάξεις τις τεχνικές σου για να τελειοποιηθώ. Δεν μπορεί τώρα, Μαρίτα μου, παίρνει άλλους. Δηλαδή τυχαίως που την παίρνουν τηλέφωνο. Γεια σας, ο Μίτσος. Όχι, λάθος κάνετε. Καλά, και λάθος που κάνω. Τώρα που τα βρήκαμε, να πούμε, λέτε, το βλέπεις, είναι προβληματική όλη η κατάσταση. Και ο φίλος ο Ιάννης πλέει, ρε γαμώτο, πρέπει να βάλω ηχεία μέσα στο μπάνιο. Δεν ακούω όταν τρέχει το νερό επάνω μου. Η εικόνα γίνεται ολοένα και πιο εμετική. Αφιερώνω στο Σταύρο, λέει, που έχει γενέθλια, το I can't get you out of my head της Kylie Minogue. Δεν μπορεί να τον βγάλει από το κεφάλι της. Τώρα είναι παράξενο πράγμα. Ή η Kylie έχει παράξενες σεξουαλικές απαιτήσεις, ή ο Σταύρος είχε ξεχάσει να πούμε που θηλυκώνει. Τέλος πάντων, Μαρίτα μου, για να γλιτώσεις, λέει, ένα μέρος από το 450 ευρώ, έλα σε μένα στη Ραφίνα, θα σου ανοίξω εγώ την τρύπα, λέει, στο δόντι, και μετά να πας μόνο για τη θεραπεία. Έχω επαναφοριζόμενο δραπανοκατσάβιδο με διάφορα μίκι. Έχω μίκι, έχω το Phantom Duck, βάζω διάφορα στο δραπανοκατσάβιδό μου. Για να μην φοβάσαι, λέει, και για να ξεχαστείς, θα σου βάλω σε επανάληψη αποσπάσματα από την εκπομπή του Αλέξανδρου, και μας έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία που είναι ο Ιωάννης με το πράγμα του στο χέρι και από πίσω ένα βαλιτσάκι που αλλάζει κεφαλή. Και συγγνώμη, από όλες αυτές τις κεφαλές, ρε Ιωάννη, εσύ έχεις καταλήξει και φοράς αυτή τη μούρη. Έχεις πάρει το φτηνιάρικο, να πούμε, ενώ έχει τελειώσει και το χαλί μας. Έλα ρε γαμώτο, αφού το χαλί έπρεπε να παίζει. Γίνεται αυτό το πράγμα? Μισό λεπτάκι, γιατί θα πάρω τον Ιωάννη τώρα. Είναι αυτά τα κουσούρια, ξωμένουνε, να πούμε. Ξεκινάει η Γιούλα, παίρνει όλο τον κόσμο, να πούμε, και αφήνει εμάς τον κατημά, τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να διοργανώσουμε ένα πάρτι έκπληξη στο Σταύρο. Ενώ σε όλα τα άλλα πάρτι που του έχω κάνει, να πούμε, ήταν εκεί και είχαμε διάφορες έτσι σωματικές επαφές κτλ. Ιωάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Βγάλτε αυτό το πράγμα από το στόμα σου και πες το παλικάρι να κάνει λίγο υπομονή. Θα συνεχίσετε να μιλήσουμε.
2: Όχι,
1: για λίγο.
2: Προσπαθώ να, προσπαθώ να κάνω αυτό το που λέει η Γιούλα. Δάθη, δάθη.
1: Ναι.
2: Φάνω στα δόντια.
1: Α, ήταν εύκολο. Λοιπόν, θα ακολουθήσω οδηγίες μου. Εγώ το έμαθα. Βγάζεις τη γλώσσα σου έξω τελείως.
2: Δεν είπε τελείως. Τελείως είπε.
1: Τελείως. Να ακούει το ήχος.
2: Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Να μην φαίνεται ανοιχτό το στόμα και να φαίνεται η γλώσσα που κρέμεται.
1: Ναι.
2: Γιούλα, τι κόλπα είναι αυτά.
1: Τη βγάζεις από το πλάι.
2: Ωραία, το κάνω.
1: Ωραία.
2: Μισό λεπτό. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Βγάζω τη γλώσσα έξω. Ναι, ναι. Τη βγάζω. Ναι.
1: Μπράβο. Τον ήχο να ακούσουμε.
2: Έχω βάλει τη γλώσσα έξω.
1: Μπράβο. Τώρα, όπως είσαι, θέλουμε να προσπαθήσεις να γλύψεις τον αγκώνα σου. Αλλά θα κάνεις και ήχους υπερπροσπάθειας να ακούγεται. Είναι ραδιόφωνο, δεν έχουμε εικόνα.
2: Ωραία. Ναι. Προσπαθώ με τη γλώσσα έξω όλο μας. Γλώσσα έξω και να γλύψω και τον αγκώνα μου.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Θα κλάσεις, Ιωάννη, μην προσπαθείς.
2: Ναι, αυτές. Μου έπεσε και το κινητό κάτω.
1: Έπεσε το κινητό. Α, το κινητό έπρεπε να το κρατάς στα δόντια. Ξέχασα να σου το πω.
2: Αν το κρατήσω στα δόντια θα κλείσει η κλίση. Θα μπορεί να πατήσω κάτι.
1: Προσπαθώ με κάποιο τρόπο να σου πω ότι κλείστο επιτέλους λάθος έκανα που σε πήρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν συνεχίσεις αυτό το πράγμα που γίνεσαι από Homo sapiens, επιστρέφεις πίσω στην αμοιβάδα, θα ήθελα να μας βοηθήσεις να διοργανώσουμε ένα πάρτι έκπληξη στο Σταύρο.
2: Α, εύκολα. Καλά, έπεσε την περίπτωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Εγώ είμαι ο διοργανωτής.
1: Αυτό ήθελα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα βρούμε 5-6 φίλες να πεταχτούν μέσα από την τούρτα και να τρίβουν σαν τη γη από τα στήθη τους στη μούρη του Σταύρου.
2: Δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου. Μπορούμε να κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση στις φίλες που ακούνε το Να Θες Φρύ.
1: Το ξέρεις, αυτές θα ξεκινήσουν αυτομάτως. Είμαστε όλες απασχολημένες γιατί έχουμε βγάλει τη γλώσσα έξω και προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, το βλέπεις. Πιο εύκολο είναι να μαζευτούν αγόρια. Να του το κάνουμε αυτό, θες να του κάνουμε έκπληξη και να πεταχτεί ένας μαντράχαλος.
2: Ωραία, επειδή εγώ έχω άκρες με την ΑΕΚ. Έχω άκρες με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Θέλεις να ρωτήσω. Θα σου πω, άσε με ένα λόγο. Δεν με αφήνεις να τελειώσω. Θες να τελειώσεις.
1: Ναι, δεν το θέλω γιατί παράγεις κάτι ήχους και μου ορκίζεσαι αιώνια έρωτα και μετά ροχαλίζεις. Θέλω να μείνω με την εντύπωση.
2: Άκου.
1: Ναι.
2: Θα ρωτήσω την άκρη μου
1: ναι.
2: Αν είναι εύκαιρες οι cheerleaders της ομάδας.
1: Όχι, δεν θέλουμε γυναίκες. Άντρες θέλουμε, σου είπα.
2: Γιατί, ο γυναίκες μου πες.
1: Όχι, σου είπα στην αρχή. Βγαίνουν... Μετά το μετάνιωσα. Θα τις κρατήσουμε για τα γενέθλιά μου. Τώρα για τα γενέθλιά του Σταύρου.
2: Ωραία, οι άντρες θα είναι δίπλα, θα πλαισιώνουν το Σταύρο δεξιά-αριστερά και θα παλαμοκροτούν και θα τον αγκαλιάζουν και θα τον εφυλάζουν για τα γενέθλιά.
1: Τους άντρες με ήχο χειροκροτήματος, αλλά όχι από
2: τις
1: παλάμες.
2: Τι πειράζει εκεί, τι είναι αυτό το κλακακλούκα, τι πειράζει τη φέτα.
1: Ναι, εννοείται. Δεν έχω την. Τώρα που έχω, γιατί χθες μου ήρθε στο σπίτι ένα δώρο, 2,5 κιλά φέτα και τρώω με τον καφέ μου, με διάφορα τέτοια. Λοιπόν, αυτό
2: λοιπόν
1: θέλω...
2: βρήκαμε και τους άντρες και τις γυναίκες.
1: Μπορείς να κάνεις τον πυροσβέστη, τον ημίγυμνο που θα πεταχτεί μέσα από την τούρτα και θα αρχίσεις να κάνεις twerking στη μούρη του Σταύρου.
2: Και όλο αυτό πρέπει να γίνει ηχητικά για να μεταφερθεί στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, κυριολεκτικά πρέπει να γίνει. Ναι.
2: Εγώ γιατί να κάνω twerking? Εγώ άμα κάνω twerking δεν με τον όγκο που έχω.
1: Αρχικά άμα κάνεις twerking θα ψάχνουμε όλοι να δούμε τι διάλογο σημαίνει η λέξη.
2: Αυτό πώς το λένε. Πώς το λένε?
1: Twerking.
2: Α, twerking. Α, είναι twerking, δεν είναι το άλλο. Είναι κάποιο twerking, μάλιστα.
1: Καλό.
2: Ναι, με φαντάζεσαι εμένα, δεν έχετε μπάτζετ. Δεν έχετε μπάτζετ. Εγώ σε τι τούρτα θα χωρέσω?
1: Δεν θα χωρέσεις εσύ στην τούρτα. Θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε άλλη μία τούρτα σε σένα. Θα πεταχτείς εσύ λοιπόν μόνος σου και θα αρχίσεις να κάνεις twerking μπροστά στο πρόσωπο
2: θα
1: του.
2: Θα έχω φάει την τούρτα από μέσα εσωτερικά.
1: Θα τη φας ούτως ή άλλως κάποια στιγμή και θα, ταυτόχρονα με τη γλώσσα έξω και με κλειστό το στόμα θα τραγουδάς το Happy Birthday Mr. President. Όπως η Marilyn Monroe στο Kennedy.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Μου έδωσες τώρα ιδέα,
1: Ναι.
2: Μου έδωσες ιδέα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε τα χρόνια πολλά και με βάση αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα.
1: Ναι,
2: να πούμε τα χρόνια πολλά έτσι στον αέρα για το Σταύρο.
1: Ναι, να τα πείτε, εγώ δεν θα συμμετάσχω.
2: Χρονιά.
1: Μην πεις μωρό μου για τα γενεθλιά σου και τα λοιπά.
2: Όχι,
1: γιατί
2: όχι,
1: δεν
2: όχι.
1: Είναι Kylie Minogue αυτό.
2: Σταύρο.
1: Αλέξανδρος.
2: Χρόνια σου πολλά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Τι κάνεις ρε Ιωάννη, είσαι καλά αγορίνα μου? Όλα
2: εγώ
1: καλά.
2: Εγώ μια χαρά.
1: Ναι, μέσα εκεί στο μπάνιο που πήγες ήπιες και πουρλάν.
2: Μπορεί να κατάπια κατά λάθος go and go.
1: Το κατά λάθος όταν καταπίνεις, ναι, είναι προβληματικό. Το βλέπεις, είναι λίγο πρόβλημα. Για ξαναπες.
2: Πουρλάν. Ναι.
1: Για ξαναπες τα χρόνια πουλά στο Σταύρο. Έτσι, με αυτό το τραγουδιστικό θα χαμηλώσω και το χαλί για να ξανακούσει. Ναι. Ναι, ναι.
2: Σταυρό, για σήμερα που έχεις γενέθλια,
1: ναι,
2: σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά. Λα, λα. Λα λα λα λα λα λα λα λα. Γελάω κιόλας.
1: Ξέρεις τι, μόλις αποφάσισα να σταματήσω τις εκπομπές και να πάω να γίνω χορεύτρια. Δηλαδή τώρα τα αποφάσισα.
2: Αυτό το έχεις ξαναπεί. Το έχεις ξαναπεί και
1: ναι,
2: δεν,
1: αλλά
2: το
1: τώρα
2: κάνεις,
1: το εννοώ.
2: Δεν το σταματάς.
1: Τώρα το εννοώ.
2: Γιατί μας αγαπάς, εκτός από την Γιούλα που στο κλείσε στη Μούρη.
1: Ναι, αλλά γιατί είχε άλλον κόσμο και ήθελε, την είχε πιάσει η αδημονία να πάει να πάρει τον άλλον.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι κάνει. Πάει και φασώνει όλους τους άλλους για να ξέρει ότι είμαι εγώ καλύτερος. Έλα τώρα.
2: Α, κάνει δειγματοληψία δηλαδή. Ναι. Άκου να δεις. Είναι φοβερά αυτά τα μυαλά των γυναικών.
1: Ποια?
2: Τα μυαλά.
1: Δεν το έχω.
2: Τα
1: αυτό.
2: Μυαλά.
1: Δεν έχω την πληροφορία.
2: Λα,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη. Πραγματικά σε φαντάστηκα μέσα στην πανιέρα σου τραγουδάς χρόνια πολλά στο Σταύρο κάνοντας την Kylie Minogue. Και τώρα όχι μόνο θέλω να γίνω χορεύτρια. Ναι. Θέλω να γίνω χορεύτρια σε βενζινάδικο στο Νέο Μεξικό που σταματάνε μόνο ξεδοντιάριδες, νταλικέριδες για να κατουρίζουν. Δηλαδή πραγματικά.
2: Στο Μεξικό.
1: Στο νέο.
2: Δηλαδή εκτός από γαλλικά θα μιλάς και βαριά αμερικάνικα. Γιατί το Νέο Μεξικό δεν είναι από τη μέσα.
1: Τελικά θέλω να γίνω χορεύτρια που θα είμαι η ξεδοντιάρα Νταλικέρισα που θα σταματήσω να σε κατουρίσω στο βενζινάδικο στο Μεξικό. Πας και όλο ένα και πιο πάνω.
2: Γιατί δεν θες να γίνεις χορεύτρια βορειοευρωπαία? Να σε πλαισιώνουν οι βορειοευρωπαίες που τόσο πολύ αδυναμία έχει.
1: Δεν θα έχω δουλειά. Θα χαϊδεύομαι μόνος μου. Δηλαδή και έχω μία φορά γενέθλια. Το βλέπεις. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κλείνω στη Μούρη.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Έλα ρε γάμο, όχι, χωρίς τσουτς. Πάρ' τον τσουτς από τη Μούρη μου. Ήθελα να πω ότι πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματί κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend, follow κτλ. Επίσης σας θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία, οπότε μέχρι να πάει 12 η ώρα, καθίστε σκεφτείτε από ποια πράγματα έτσι έχετε ερωτηματικά, από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή μας, πάντα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, με τον εαυτό μας, με την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τέλος πάντων διάφορα τέτοια που μας αρέσουν. Θα τα εκθέσουμε εδώ το βράδυ και κατά τις 2 η ώρα ευελπιστούμε να έχουμε λίγο παραπάνω ερωτηματικά από ότι θαυμαστικά και τελείες. Και μιας και ο Σταύρος έχει γενέθλια σήμερα και ομολογώ ότι δεν το ξέρω, το έμαθα από την εκπομπή του, γιατί τραβάμε τη γνώση από όπου κι αν προέρχεται, ότι το μπαρακούντα είναι ο Λούτσος. Μπορούμε να μην αφιερώσουμε. Εσείς πόσους Λούτσους φάγατε σήμερα? Αθάνατος. Είχα μια ιδέα να πεταχτεί ο Ιωάννης από την τούρτα κρατώντας από ένα λούτσο στο κάθε χέρι, ο οποίος θα είναι γιωμάτος σαντιγί. Θα τον έχουμε βουτήξει το ψάρι στη σαντιγί και ταυτόχρονα θα πλακώσει το τριχωτό της κεφαλής του Σταύρου όπου το βρει, στα λούτσο σκάμπυλα, προκειμένου να πετάγει τη σαντιγί από εδώ και από εκεί. Μέχρι εδώ το έχω φτάσει, αλλά σαν ιδέα είναι καταπληκτική. Πάω να ξεράσω και επιστρέφω.

0: Μην κάνεις έτσι, κοπέλα μου. Τώρα θα πεταχτεί ο Ιωάννης από την τούρτα. Θα σε πλακώσει στο παρακουντοσκάμπυλο, θα γίνεις κακομοίρας. Το καλό το φιλάμε μετά, ναι. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, το φιλάμε. Καταπληκτικό χιούμορ σήμερα. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας υπενθυμίζω να κρατήσετε δύο ημερομηνίες. Η πρώτη είναι η 6η Ιουνίου, όπου έρχεται, πλησιάζει. Νάτος, σηκωθείτε, φύγετε, είναι ο Ιωάννης με τα παρακουντοσκάμπυλα. Και πάμε απ' την άλλη όμως στο ημερολόγιο, που 6 Ιουνίου θα βρεθούμε όλοι στον Γκάζι, στο μεγάλο πάρτι του σταθμού, στο Club Dirty Blonde. Θα γίνει κακομοίρας, έχουμε wet t-shirt contest, έχουμε διάφορα τέτοια. Άκουσα το σποτάκι του Τάκη. Του Τάκη το σποτάκι, ακούγεται λίγο παράξενο. Αλλά τέλος πάντων, και έχει, να το ακούσετε κι εσείς, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, έχει μια συχνή επανάληψη του νι. Άκου να δεις τώρα, έχει το συνεχές του νι. Είναι παράξενο το συνεχές του νι. Καθώς δεν μπορείς να το κλείνεις, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Το άκουγα εκείνη την ώρα, είχα πάρει αγκαλιά να πούμε την προσωπική αντωνυμία, να πούμε το εγώ, εμού, εμή, εμέ. Με πέτυχε πάνω στη γενική. Ήμουνα με τη γενική και το νι του Τάκη. Πέσαμε με τα μούτρα μέσα. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει, 6 Ιουνίου έχουμε το πάρτι στο Dirty Blonde και 13 Ιουνίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θα σας μείνει φράγκο, δεν θα σας μείνει, ρε. Εσείς που είστε πλούσιοι να μου και δεν καταλαβαίνετε τους άλλους πλεμπαίους, θα σας τα φάμε μέχρι τη μέση του μήνα, να μην έχετε μετά. Να πληρωθείτε πάλι στο τέλος του Ιουνίου και να έχετε να μου κάνετε με ένα δώρο που έχω γενέθλια 4 Ιουλίου. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την κτηνώδη, την τεράστια, την τιτανοπροκρούστια παράσταση. 8 η ώρα το βράδυ, εκείνο το Σάββατο, που ονομάζεται Batman Begins. He, B-U-T-T. Η εκπομπή, καλά, η παράσταση με τις χιλιάδες αφίσες. Έχουμε και σποτάκι, θα έχουμε και άλλα πράγματα τώρα σε λίγο καιρό. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, η αρχοντούλα που λέει, τι θες να πεις, λέει, δεν έχουμε μυαλό οι γυναίκες, λέει. Καημένο γατάκι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, να πούμε, πώς πηγαίνεις τη μία ερώτηση με την άλλη ερώτηση. Το πρώτο το ξεπερνάω. Το δεύτερο, το γατάκι, τι έπαθε. Τι έπαθε το γατσούλι της αρχοντούλας. Μην πάθει. Ξέρω εγώ τώρα, θα μου πεις τι είχαν πάθει τον αλωνών. Είχαν πάθει μπούση. Είναι παράξενα πράγματα. Παιδάκι μου, έχετε. Όταν λέω δεν έχετε μυαλό, το παίρνω από προσωπική εμπειρία, που μετά τις αφήνω όλες και δεν έχουν μυαλό για τίποτα άλλο. Δεν έχουν μυαλό για τίποτα άλλο μόλις με γνωρίσουν, παρά μόνο για το πώς θα με κάνουν block delete και διάφορα τέτοια. Αλλά ακούγεται μέχρι την αρχή. Έχει μια... Να, και ο Κυριάκος που λέει, ναι ναι άντρες, παρών. Τιπ. Το έχεις γράψει λάθος, Κυριάκο μου. Το παρόν που εννοείς εσύ είναι με όμικρον. Δηλαδή σαν άντρας έχεις παρελθόν, έχεις παρόν, αλλά σαν άντρας μέλλον. Δηλαδή ειδικά έτσι που σε είδαμε με το φορεματάκι, να πούμε, και τα μαλλιά σου ανέμελα και τα λοιπά, νομίζω δεν έχεις πάρα πολύ. Μη ζοριζόμαστε. Χαιρετίζουμε και τον φίλο μας τον Λικούργο, ο οποίος είναι ένας από τους δύο ή τρεις, πόσοι είσαστε, οι CEO εκεί πέρα, Καυκάσου 164 στην Κυψέλη. Όσοι θέλετε να χρονίσετε τους σημάντες που λέγαμε λίγο πιο πριν και τα λοιπά, το καλύτερο συνεργείο ever των Βαλκανίων, ας μην είμαστε υπερβολικοί, νομίζω της Ευρώπης. Είναι δύο καταπληκτικά παιδιά τώρα, 150 χρονών ο καθένας, αλλά τέλος πάντων, παιδιά. Στο μυαλό όλα τα αγοράκια είμαστε παιδιά. Που λέει, καλημέρα φιλαράκι, χρόνια πολλά στο Σταύρο, λέει. Εμείς από εδώ προσφέρουμε τεράστια ανάμεικτη τούρτα που θα πετάγονται από μέσα τρία αγόρια μουτζουρωμένα με ροζ φόρμες εργασίας. Λικούργο μου, ερχόμαστε. Ό,τι έχεις εκεί πέρα, διώχτους. Ίσα-ίσα θα έρθω εγώ, ο Ιωάννης και ο Σταύρος, πάνω να πει ότι ένας θα μείνει απόξω, να πούμε, δεν χωράμε όλοι μαζί. ερχόμαστε. Θα μας βάλει στο αναβατόριο απάνω να σηκώσουμε τον Ιωάννη να δούμε αν όντως η πιστοποίηση που λέει μέχρι 4 τόνους ισχύει. Το είχαμε δοκιμάσει με εκείνα να πούμε τα παράξενα, τα κονσερβίνια που βάζουμε στη σαλάτα. Τώρα το δοκιμάσουμε και στα κανονικά του. Να και η Νάντια που λέει: ο Ιωάννης διοργανώνει τα καλύτερα πάρτι, λέει. Ας το πάνω του. Του έδωσες ήδη αρκετές ιδέες. Σιγά μην τα αφήσω εγώ πάνω στον Ιωάννη. Να το χρειαστώ κάποια στιγμή να το πάρω πίσω να πούμε να με έχει πιάσει φαγούρα. Είστε με τα καλά σας. Και ο Λυκούργος που επαναλαμβάνει τρεις. Κάτσε ρε Λυκούργο, είσαι εσύ, είσαι ο Νικόλας, είναι και ο άλλος ο μπράδερ. Ή έχετε ντύσει το Μάστρο Σπύρο παράξενα πράγματα και μην το κάνετε αυτό στον άνθρωπο. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά, όσοι βρεθείτε και έχετε πρόβλημα εκεί ή αν βρεθούμε εμείς εκεί και σας χαλάσουμε το αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Να και η Ιωάννα που λέει «Can't wait, παρτάρα, παραστασάρα, τριήμερο». Έλα μωρή Άννα, λες και είμαστε τίποτα να πούμε στερημένοι, λες και δεν έχεις πάει ποτέ σε παραστάσα. Έχω ξανακάνει. Λες και δεν έχεις ξαναπάει ποτέ σε παρτάρα. Είχαμε ξανακάνει. Λες και δεν έχεις κάνει ποτέ τα τριήμερα. Θα χρειαστεί τώρα σε λίγο να κάνεις και τα τριήμερα του Κωνσταντίνου και τα εννιάμερα. Βράζουν κάτι στάρια, κάτι κόλυβα να πούμε. Να βάζετε μερέντα μέσα. Δεν τρώγονται σκέτο με τα κουφετάκια, δεν το βλέπετε. Έλα μωρέ, τι είμαστε τίποτα στερημένοι σαν τους άλλους πλεμπαίους να μου περιμένουν το τριήμερο. Τραγίδιες. Να και ο Σταύρος λέει: κατάλαβα, λέει, εμείς οι δύο και ο Τάκης ντυμένος χαβανέζα να χορεύει. Πάλι! Έλα, να βάλουμε τον Τίμι ντυμένο χαβανέζα και να καθόμαστε και τρεις να πούμε κάτω από τη φουστίτσα να μην μας κοπανάει ο ήλιος. Κάτι θα μας κοπανάει, αλλά δεν θα είναι ο ήλιος. Και για να ξέρετε, ο τρίτος CEO είναι όντως ο Γιάννης. Όχι ο δικός μας ο Γιάννης, ο μπράδερ των παιδιών. Οι οποίοι έχουν και μία αδερφή, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το παλικάρι, αλλά. Αυτή την έχετε αποκλείσει την επιχείρηση. Ωραία, γαμώ, το πρέπει να αναλάβει το ρόλο τώρα ο Νικόλας, είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί μου έχετε αφήσει απορίες από πριν και πρέπει να τις λύσω. Πατάω πάλι το 3 και το 13 και ό,τι γίνει. Εγώ το πάτησα, δεν γίνεται τίποτα. Αφού κανονίσαμε εδώ πέρα το πώς θα πεταχτεί ο Ιωάννης με τα μπαρακούντα στο χέρι να πλακώσει στον μπαρακουντοσκάμπυλο, να πούμε, μέσα από την τούρτα τραγουδώντας χρόνια πολλά στο Σταύρο, πρέπει να πάρουμε και την ειδική χορογράφο της εκπομπής. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι αυτή, καλημέρα.
0: Εσύ είσαι η χορογράφος.
1: Καταρχήν έχω λίγο μια μικρή απορία.
0: Α, εδώ είμαστε. Τη μεγάλη το βράδυ, ναι. Τώρα θα μου πεις τη μικρή.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχω
1: άκουσα μόλις από σένα.
0: Ό,τι θες.
1: Η μερέντα κόλυβα.
0: Ναι, αμέ, δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Κανείς δεν έχει δοκιμάσει. Ρίχνω κάποιες ιδέες. Δηλαδή, εγώ θα έτρωγα.
1: Γιατί με τόσα που έχουν πειραματιστεί με τα κόλυβα η μερέντα θα μας πειράξει. Κόλυβα σε παγωτό. Ναι. Κόλυβα σε ό,τι θες έχουν βγάλει.
0: Να σου πω κάτι. Πώς κλαις πιο εύκολα το μακαρίδι? Να βγεις έξω και να τρως στάρια, να πούμε, λες και είσαι κανένα. Πώς το λένε, καμιά 18 στο Σύνταγμα. Ή να βγεις έξω και να σου έχουν ένα κουβά μερέντα και να πασαλίβεσαι, να πούμε από πάνω. Να ζήσω από το θυμόμαστε. Δηλαδή θα ήταν πιο ωραίο.
1: Ναι, ξεχνάς και τη λύπη σου και όλα.
0: Όλα, ποια λύπη να μην. Και άμα είναι κανένα λυπημένο, του πατάς το κεφάλι όλο μέσα. Να πούμε, εντάξει, θα του περάσει.
1: Ωραίο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα που είσαι χορογράφος, πρέπει να μάθουμε τον Ιωάννη να κάνει twerking. Εσύ προφανώς το ξέρεις, γι' αυτό γελάς, ας πούμε, αλλά είναι αυτό που κουνάνε το ποπό τους παλινδρομικά και κάνει τσογκοτσούγκου.
1: Ναι. Θέλεις να έρθει μαζί σας στο μάθημα πιλάτες?
0: Όχι, και ο Γιάννης. Πουθενά δεν θέλω να έρθει μαζί. Δηλαδή και στο διάολο να πάμε, ας πάει στον παράδεισο. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να μην έρθει μαζί. Πουθενά δεν το θέλω.
1: Έδωσα μια ιδέα.
0: Εσύ αυτό το ξέρεις το twerking? Έχει τύχει να κάνεις ποτέ?
1: Το ξέρω, το έχω δει.
0: Ναι, και το έχεις δοκιμάσει.
1: Που έχει χρειαστεί Όχι.
0: Έλα τώρα, μεταξύ μας είμαστε. Ούτε σάμα τις ακούει και κανένα στην εκπομπή. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις κάτι ποτέ στον καθρέφτη να κάνεις twerking, να δεις αν μπορείς να το καταφέρεις?
1: Όχι, δεν το... έχω τέτοια πορεία, να σου πω την αλήθεια.
0: Τον έχουν βάλει ψηλά τον καθρέφτη, να φαίνεται μόνο η μούρη σου. Αν τον χαμηλώσουμε. Ή αν ανέβεις την
1: εταζέρα. Έχω και ολόσωμο στο σπίτι. Έχω και ολόσωμο στο σπίτι καθρέφτη.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το...
1: Και... φαίνομαι. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Και το χρησιμοποιείτε αυτό σε διάφορα τέτοια που λέγαμε και πριν? Κοιτιέστε? Όχι. Όχι, δεν κοιτιόμαστε. Μη συγχαθούμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν,
1: είναι σε τέτοια θέση που εντάξει, δεν βολεύει πάντα να κοιτιόμαστε.
0: Ναι.
1: Το λες, κοιτιέμαι, κλείνομαι.
0: Δεν βολεύει καθόλου, γιατί είσαστε και παντρεμένοι, είναι. Βλέπετε ο ένας τον άλλο συνέχεια. Είναι άσχημο. Το θέμα είναι να μην κοιτιέστε. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Θέλω να κάνουμε αυτό το twerking.
1: Ναι.
0: Εσύ που το έχεις δει και έχεις...
1: Εύκολο.
0: Εύκολο
1: δεν είναι.
0: Είναι
1: εύκολο.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω εγώ?
1: Φυσικά.
0: Σοβαρά.
1: Όλοι μπορούν να το δοκιμάσουν. Αμέ.
0: Έλα ρε εσύ, δηλαδή πες μου τις βασικές τέτοιες. Τι κάνω?
1: Στην αρχή πρέπει λίγο να σκύψεις, λίγο να κάτσεις σαν ημικάθισμα. Δεν είσαι όρθιος και κουνάσαι.
0: Ποιοι θα είμαστε?
1: Όποιος δοκιμάσει τέλος πάντων, πρέπει λίγο να λυγίσεις τα γόνατα και να είναι σαν... ελαφρώς, έτσι, σε ένα ελαφρύ ημικάθισμα.
0: Α, το ξέρω έτσι. Και μετά έρχεται ο άλλος από πίσω και τάκ!
1: Και τάκ! Ναι. Όχι, δεν έρχεται κανείς από πίσω.
0: Α, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν.
1: Οπότε μετά πρέπει κάπως να απομονώσεις αυτό το όργανο μόνο, τον ποπό, και να προσπαθείς να το κουνάς λίγο.
0: Πώς απομονώνεις τον ποπό, δηλαδή να τον βάλω σε άλλο δωμάτιο?
1: Όχι, πρέπει να σφίξεις λίγο τον κορμό σου.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο.
0: Το σφίξα τώρα, ναι. Και θα αφήσω χαλαρό μόνο τον ποπό.
1: Όπως είσαι σε ημικάθισμα λίγο, ναι. Ναι.
0: Ξέρεις
1: τι. Κάνεις όλο αυτό,
0: άμα σφίξω όλος ο κορμός, αφήσω χαλαρό τον ποπό. Χίλια συγγνώμη, Νάντια μου, θα σου το πω τώρα, αλλά μάλλον θα χεστώ. Δηλαδή, είναι ακριβώς. Δίνεις ακριβώς.
1: Φόκους λίγο στην κίνηση.
0: Μα δίνεις ακριβώς τις ίδιες εντολές με για τους δυσκύλιους, λέει, να ανακρίσω κιόλας.
1: Δεν κάθεσαι τελείως, σου είπα ημικάθισμα. Απλά δεν είσαι όρθιος στον τομένο, παιδί. Πρέπει λίγο να λυγίσεις.
0: Ναι.
1: Και αρχίζεις και κουνάς μόνο τον ποπό σου.
0: Σοβαρά, και αυτό τώρα, εσένα θα σου άρεσε να σου κάνω twerking? Ένα δισταγμό παρατήρησα, γιατί υπάρχει δισταγμό. Τι why not, έτσι που το λες δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν υπάρχει σεξουαλικός ενθουσιασμός έτσι που τα λες, σου έχω ξαναπεί αποστηρωμένη. Βγάλε λίγο φαντασία, βγάλε λίγο ενθουσιασμό από μέσα σου.
1: Μα το φανταζόμουν τώρα. Το φανταζόμουν πώς θα ήταν.
0: Σοβαρά, και σου άρεσε?
1: Ναι, ναι, γι' αυτό δίστασα λίγο, αλλά ναι, θα μου άρεσε τελικά.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί όχι. Μόνο εμείς θα το κάνουμε, θα το κάνουμε και εσείς.
0: Άρα το κάνεις εσύ.
1: Γενικότερα, εμείς οι γυναίκες εννοούσα.
0: Α, εσύ δηλαδή ειδικότερα από τις γυναίκες δεν το κάνεις?
1: Άμα χρειαστεί, γιατί όχι.
0: Ναι, δεν είναι θέμα ανάγκης, ρε παιδάκι μου, το βλέπεις, δεν είναι θέμα επιλογής.
1: Δεν περπατάω μες στο σπίτι και ξαφνικά σταματάω και αρχίζω και κουνιέμαι.
0: Γιατί δεν έχετε τον καθρέφτη?
1: Υπάρχει μια φορμή.
0: Θα βάλεις τους καθρέφτες στο διάδρομο, έχετε ένα διάδρομο στο σπίτι?
1: Έχουμε.
0: Χίλια συγγνώμη, περίμενε χίλες. Λίγο, άκου λίγο το χαλί, δώσ' μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Όλα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μικρό κενό. Είχαμε εδώ πέρα
1: τίποτα.
0: Ναι, είναι προβληματικό όπως πάντα. Λοιπόν, θα βάλεις στο διάδρομο τους καθρέφτες δεξιά και αριστερά, κατέρωθεν. Και την ώρα που θα περνάς εσύ μέσα, να πούμε, θα κάνεις και λίγο τσικού τσικού τσικού τσικού.
1: Θα κάνω και τα κόλπα.
0: Ναι, δεν θα είναι πολύ ωραίο?
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά κάποιος πρέπει να το βλέπει. Όχι να το βλέπω μόνο εγώ. Δεν έχει ενδιαφέρον το δω εγώ.
0: Θα εξαφήσει την κάμερα από την άλλη ανοιχτή και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ στο Zoom meeting. Και θα βλέπουμε, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Χίλια συγγνώμη τώρα. Αλλά μου ήρθε με το. Αν θέλεις, μου απαντάς.
1: Ναι,
0: για πέρα. Μπορείς να ρωτήσεις και εσύ μετά εμένα κάτι προσωπικό για να είμαστε ένα-ένα, εντάξει. Σου αφήνω το.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, η δική μου. Στριπτιτζάκι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε κάνει.
1: Ναι.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Χωρίς twerking.
1: Δεν είχα κάνει, όχι. Τότε δεν ήταν της μόδας.
0: Σοβαρά. Είχατε ακούνε τους παππούς τότε.
1: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι να είχα κάνει και αυτό. Δεν θυμάμαι να είχα
0: εστιάσει. Έπιασε. Είχε. Σου έβαζε λεφτά στο βρακί, δηλαδή. Τέτοια. Αυτό εννοώ. Βγήκε πιο πλούσια σαν εμπειρία.
1: Καρτζιλίκι δεν έβγαλα, όχι.
0: Οκ, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσουν ειλικρινέστατη. Να, μπορεί να με ρωτήσει και εσύ αν έχω κάνει εγώ.
1: Όχι, λέω που με λύσετε αποστηρωμένη. Ήδη έχω κάνει και πιστά.
0: Ναι,
1: εσύ έχει κάνει.
0: Ναι, έχω
1: φαντάζομαι
0: κάνει.
1: Φαντάζομαι πω ναι.
0: Έχω κάνει και με τεράστια επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ήτανε. Γελάγαμε ανελέητα. Είχα σπάσει και ένα βάζο. Ναι, και μουσική όλα. Τα είχα full set.
1: Σούπερ.
0: Ναι, με κασετόφωνο κιόλα.
1: Α, old school.
0: Βέβαια τώρα, τι να πούμε. Βγήκα μια old school. Με την προβιά μου, με την πατατούκα του Αστραπόγενου.
1: Έχει πολλά να βγάλει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Και από κάτω μουσική να πούμε να γίνεται τη κακομοίρα.
1: Το τραγούδι. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν. Θα προσπαθήσω να το θυμηθώ, να πάω πίσω στι αναμνήσεις μου, να ξεφτυλιστώ για μία ακόμα φορά. Αλλά να ξέρει, απέδωσε. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Ναι, σηκώθηκε και έφυγε αμέσως. Καμία ανοχή να πούμε. Τίποτα. Ναι, τέτοιο πράγμα. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά μας βοήθησες. Είσαι η υπεύθυνη χορογράφος από εδώ και πέρα της εκπομπής, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ σας οργανώσα τη χορογραφία για το πάρτι του Σταύρου, εντάξει.
0: Ναι,
1: πώς θα βγείτε από την τούρτα.
0: Ναι, για το twerking θέλω εγώ.
1: Πώς θα συνεχίσετε να χορεύετε. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, το έχουμε. Αχ,
1: το έχουμε, το έχουμε.
0: Θα έρθεις να κάνουμε ένα πάρτι έκπληξη στο Σταύρο.
1: Βεβαίως, μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι, θα κανονίσουμε δηλαδή να συναντηθούμε όλοι κάπου. Δεν θα το πούμε στο Σταύρο, πάει κάπου αλλού. Και θα είναι έκπληξη. Χαχα, τσά, θα τα περάσει μόνο σου. Δηλαδή, που είναι μια έκπληξη.
1: Θα του στείλουμε φωτογραφία μετά.
0: Ναι,
1: θα μπορούμε να τηλεύουμε. Εμείς μαζευτήκαμε.
0: Χωρίς πιν στο χάρτη. Έλα, βρες μας. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε το βράδυ. Φιλιά πολλά.
1: Έγινε, φιλιά πολλά.
0: Καταπληκτικά. Περνάτε πάρα πολύ ωραία στη ζωή σας, να πούμε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι ήσασταν δυστυχισμένοι. Ναι, να ξέρετε, καλά το θυμόμουν. Η αδερφή των παιδιών. Ψάχναμε τώρα διάφορα αντρικά ονόματα. Δεν είναι αντρικό, είναι η Στάμο. Με ωμέγα στο τέλος. Είναι η ξαδέρφη της Παγώνας. Τα παιδιά έχουν μια θεία που τη λένε κυρία Γιώργενα. Γενικότερα είναι. Κάπου ανάμεσα στο 1930 και στο 1940 έχουν εξομείνει λιγάκι, το οποίο είναι ωραίο. Τώρα, αν περιμένετε λιγάκι, επειδή είμαστε ομαδικά πίσω σε αυτή την πορεία, λοταχώς πίσω προς το παρελθόν, θα ξανασυναντηθούμε. Ο Κωνσταντίνος που λέει, ξέρεις, λέει, γιατί can't wait η Ιωάννα, λέει, φεύγει για τετραήμερο στο νησί. Oh. Oh. Χωρίς εσένα, Κωνσταντίνε. Όχι, ρε φίλε. Τώρα έχω στεναχωρηθεί να πούμε. Θα πάει η κοπέλα εκεί και θα περάσει καλά. Όχι ρε, είναι στεναχώρια αυτό. Και μετά θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή αυτό σκεφτόμαστε. Να ξαναδεί τη μούρη σου να πούμε. Ρε Ιωάννα μου, μην πας. Δεν το βλέπεις. Να και ο Σταύρος που λέει. Έχει εδώ. Πόση λούτσι πια έχει να κάνει με το. Με το δόλωμα, με τη μαλάγρα νομίζω. Εγώ δεν ψαρεύω, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ακουστά. Εσύ στα ακουστικά σου λέει ελέγχεις προσεκτικά το ένα τραγούδι που θα παίξει αύριο. Ξανά ειρωνίες. Ξαναξεκινήσαμε τις. Τώρα επειδή έχεις γενέθλια σήμερα. Δεν κοιτάς την ειρωνία στο τραγουδάκι σου. Να ζήσεις Σταύρο και χρόνια πολλά. Αφού οριακά ζεις δεν ζεις. Και χρόνια πολλά ήδη έχεις. Τι τραγούδι είναι αυτό να πούμε. Πείτε να με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων να έρθουμε στο τσακίρ κέφι και να είναι και αντικειμενικό. Ορίστε με τις ηρωνίες να πούμε. Ξεκινήσαμε. Να και η αρχοντούλα που λέει εσύ πρέπει να κάνεις twerking λέει και να ανεβάσουμε το βίντεο. Αυτό προσπαθώ αρχοντούλα, προσπαθώ να μάθω τις κινήσεις. Γι' αυτό πήρα τη χορογράφο εδώ της εκπομπής. Την άδεια που δεν μου είπε ότι πρέπει να σκύψω λέει. Να ζοριστώ όλος ο υπόλοιπος για να χαλαρώσω τον ποπό μου. Τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο για twerking. Χίλια συγγνώμη, είναι και το πάρτι στον Γκάζι. Δηλαδή θα χαλαρώσω, αλλά μετά τις 6 του μηνός. Μέχρι τις 6 εγώ θα είμαι σφιγμένος, σας το λέω, δεν είναι... Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Έλα ρε γαμότο, και περνούσαμε τόσο ρε. Αυτή η εβδομάδα έχει πάει καταπληκτικά. Έχουμε ξεφύγει τελείως από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια της εκπομπής. Αλλά χρειάζεται που και που κάνουμε steam off. Steam on. Steam off. Σταματήστε να παίζετε με το διακόπτη του steam. Θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά το βράδυ στις 12 η ώρα ακριβώς. Με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. Καθίστε, σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί ερωτηματικό από οτιδήποτε συναντάτε στη ζωή σας. Πράγματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό σας, με τον κόσμο γύρω. Με πράγματα που συμβαίνουν, με την ιστορία, την πολιτική, τη φιλοσοφία, ό,τι και αν είναι. Μπορείτε να μου το στείλετε εμένα, να μου πείτε Αλέξανδρε, να, αυτή είναι η απορία και το βράδυ για 2 ώρες θα τις εκθέσουμε εδώ. Και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Επίσης σας θυμίζω τις 2 ημερομηνίες, 6 του μηνός. Στο Club Dirty Blonde στον Γκάζι έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού που έχει και σποτάκι με τον Ντάκι. Και μετά στις 13 Ιουνίου στις 8 ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την καταπληκτική παράσταση το Batman Begins. B-U-T-T. Σποτάκι όχι με τον Ντάκι. Αλλά δεν προλαβαίνω τώρα να το παίξω, ας πούμε. Ούτε καν το σποτάκι, δηλαδή. Μετά λέμε ότι δεν πάει καλά η ερωτική μας ζωή. Βέβαια δεν πάει. Άμα πηγαίνεις με το χρόνο, δεν είναι με το ρολόι. Δηλαδή κι άλλοι έχουμε πάει με το ρολόι. Και εγώ έχει τύχει να τριφτώ πάνω σε swatch. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ και μέχρι να φτάσει εκείνη η ώρα, μην ξεχνιέστε. Hey! Αν εκεί στο λιβάδι της ζωής την δείτε ξαφνικά. Εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά τζι, χαροψέζι τζι, ο πλίτζες, το μουτσάκι τζι, να ανεβίζει στον αέρα και σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς έχει γενέθλια ο Σταύρος.
2: Ιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ο Ντίμης, όχι χρόνια πολλά. Ο Τάκης, όχι χρόνια πολλά. Ο Τζίμης, ο Μανολάκος, όχι χρόνια πολλά. Ο Σταύρος, ναι, χρόνια πολλά. Καταπληκτικός ήμουνα, τραγούδι αποφώνησης. Όσοι έχετε βρεθεί σε μασχάλι, γεια, γεια.

0: Νιου. Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zero party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα decks, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα decks, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου, στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 8 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης, επιτέλους. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Εμπιστευτικό είναι αυτό. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Νικόλα.

27 αυτή την ώρα Κελσίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πτώση 2 βαθμών Κελσίου και θα έρθουμε σε έτσι πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Και θα μείνει ακριβώς αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία για όλο το Σαββατοκύριακο. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Classic is radio. 98.1.

99.81.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους. Παραλιακά, από την λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά θα πάτε. Δεν θα έρθετε όμως άνετα. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Πέτρου Ράλι τα ίδια, Πειραιός μια χαρά. Συγκρού, τέλεια. Εκτός από την είσοδο εκεί ξέρετε. Άνοδος, κάθοδος, Μεσογείων μια χαρά. Άνοδος Κηφισίας. Ναι, δεν τρέπομαι που το λέω. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή την ώρα. Πατησίων εξαιρετική. Γαλατσίου εξαιρετική. Λεωφόρος Ηρακλείου, αναδιαστήματα είναι και αυτή εξαιρετική. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, θα πάω στο 1981. Δεν φεύγετε, έρχομαι σε λίγο.

0: Μάλιστα, I'm ready. Αυτός είναι ο Κάνο από το 1981. Σήμερα 28 Μαΐου, να ξέρετε, είναι Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση και στον εορτασμό του δικαιώματος. Παράλληλα, ο Μάιος έχει καθιερωθεί ως διεθνής μήνας γενικά αυνανισμού, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για ένα φυσιολογικό και υγιές κομμάτι, λέει, της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η Παγκόσμια ημέρα χρονολογείται από το 1994, όταν η τότε επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ζόζελιν Έλντερς, άνοιξε το δρόμο για ανοιχτό διάλογο γύρω από τον αυνανισμό. Η τολμηρή τότε δήλωσή της όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τα ταμπού της εποχής, αλλά οδήγησε και στην απόλυσή της από τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Βέβαια, ο Μπιλ είχε άλλα γούστα, να ξέρετε. Οκ, παιδιά, αλλά να ξέρετε, τα πάντα με μέτρο, εντάξει.
1: Και το μυαλό

Ακριβώς έτσι, Paul Parker στο Desire. Είναι εμπιστευτικό αυτό για το φίλο μου τον Γιώργο Γεωργίου. Να καλωσορίσω τον Δημήτρη και την Όλγα. Βρίσκονται στον δρόμο από Λευκάδα για Κόνιτσα. Καλό δρόμο και να προσέχετε. Καλωσορίζω στα Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στην φίλη μου την

Απευθείας από το 1994, Charles Show στο I'm Feeling. Σάββατο 6 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή. Όχι αύριο μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία καλά στο μυαλό σας. Και αν δεν έχετε κάνει κράτηση, ήδη να την κάνετε. Όλος ο Athens Free θα βρεθεί στο Dirty Blonde στο Γκάζι. Στα τέξη βεβαίως θα είναι οι DJs του Free. Αυτοί ακριβώς. Αλλά τι κάθομαι και σας τα λέω εδώ. Ο Τάκης Φωτίου, ο συνάδελφος.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε τώρα, να ξέρετε, για την ακρίβεια στην Νεμπράσκα. Γιατί αυτό που θα δούμε τώρα μοιάζει με αποκοίημα μεθυσμένου συντάκτη ή με κάτι αντίστοιχο βγαλμένο από μαύρη κωμωδία. Όμως το περιστατικό συνέβη κανονικά. Εκεί ένα σκύλος φαίνεται να πυροβόλησε μια γυναίκα. Με καραμπίνα ο σκύλος την πυροβόλησε μέσα από ένα φορτηγό.
1: Μην με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες.
0: Αυτό ακριβώς. Το περιοδικό σημειώθηκε στην πόλη Scott Bluff, έξω από ένα κατάστημα, και στην αρχή η αστυνομία κλήθηκε για αναφορά πυροβολισμού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αεροβόλο. Σύμφωνα με την τυπική αστυνομία, ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού είχε σταματήσει το κατάστημα, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ο σκύλος του στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή το ζώο μετακινήθηκε από τη μία μεριά του οχήματος στην άλλη και με κάποιο τρόπο ενεργοποίησε την καραμπίνα που βρισκόταν μέσα στο φορτηγό και μάλιστα είχε και φυσίγγει στη θαλάμη. Βεβαίως ο πυροβολισμός προκάλεσε ζημιά στην πόρτα του οχήματος και ένα από τα σκάγια χτύπησε μια γυναίκα που βρισκόταν έξω, σταματημένη στο φανάρι, με το χέρι της ακουμπισμένο στο φανάρι, στο παράθυρο. Με συγχωρείτε. Το νου σας, παιδιά. Το νου σας. Γιατί ακόμα και στο φανάρι δεν μπορείτε να φάτε καμιά δέσποτη, ειδικά άμα πάτε εδώ, λίγο πιο πάνω, ξέρετε. Μετά τη Νέα Ιωνία, προς τα πάνω, μετά τη Φιλαδέλφια. Κατάλαβατε, έτσι. This is a new style of music.

0: Καλώς ορίζω τον συνονόματο μου, τον Πάνο Γεωργόπουλο. Το ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί να μην είναι γλώσσα της Αμερικής και όχι για μια ψήφο που λέει και ο αστικός μύθος, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει επηρεάσει όσο λίγες στην σύγχρονη παγκόσμια επικοινωνία. Από την επιστήμη και την τεχνολογία μέχρι την καθημερινότητά μας, εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια για την ακριβή άνθρωποι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα λέξεις ελληνικής προέλευσης. Βεβαίως, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν από πού προέρχονται αυτές οι λέξεις. Οι πιο διαδεδομένες λοιπόν ελληνικές λέξεις ανά τον κόσμο, να ξέρετε φίλες και φίλοι, είναι οι εξής. Idea από την ελληνική ιδέα, problem από το πρόβλημα, system από το σύστημα βεβαίως, program από το πρόγραμμα, music βεβαίως από τη μουσική, school από το σχολείο, history από την ιστορία, cinema από τον κινηματογράφο, phone από τη φωνή και chaos από το chaos βεβαίως. Αυτές είναι οι δημοφιλέστερες και δεν, βεβαίως δεν είναι μόνο αυτές, να ξέρετε.
1: Αμάν τσακίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις. Memories of
2: mad desire. Athens Free Radio στους 98,1.

είναι απαράβατος κανόνας ότι οι απομιμήσεις ποτέ δεν μπορούν να ξεπεράσουν την original έκδοση. Έτσι λοιπόν, οι θεατές μιας, στην παρουσίαση μιας κινέζικης εταιρείας θαύμασαν μόλις για λίγα δευτερόλεπτα με ένα ρομπότ το οποίο το είχαν βάλει να χορεύει στους ρυθμούς του Billie Jean για να αναπαραστήσει το Moonwalk του Michael Jackson. Βεβαίως το ρομπότ άρχισε να τσακίζεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα στις σκάλες, χαρίζοντας βεβαίως άφθονο γέλιο στο κοινό. Άμεσα επενέβησαν οι άνθρωποι της παραγωγής, αποσύροντας το ρομπότ από τη σκηνή, καθώς το εγχείρημα να αντικράψει το θρηλυκό καλλιτέχνη στέφθηκε από αποτυχία. Και κάπως έτσι τα ρομπότ θα έρθουν να μας πάρουν τις δουλειές. Δεν ισχύει τουλάχιστον για το

Πολύχρονο Σταύρε, να σε χαιρόμαστε, να σε γερός, υγιής. Και πάνω απ' όλα χαμογελαστός. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι καιροκάκι, θα του στείλουμε με την αγάπη μας αυτό.

Το φίλο μου το Μανώλη ακριβώς πέρασε άλλη μια εβδομάδα. Πέμπτη σήμερα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ellen, πες για σένα. Phil Collins, 1988, τι ακούμε. Classic Hits Radio, Free 98.1.

Βεβαίως 6 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Dirty Blonde, στο Γκάζι, να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά, όπως συμβαίνει σε όλα τα πάρτι του Athens Free. Ο Τάκης Φωτίου σας έχει λεπτομέρειες. Τάκη.

0: Καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το κάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: I'm Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Πάρα πολύ καλά, 3 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές, μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 28 Μαΐου τώρα, 1944, αρκετά παλιά, ήρθε στη ζωή Gladys Knight. Γεννήθηκε στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια. Είναι γνωστή και ως The Empress of Soul. Έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy. Το όνομά της βεβαίως το 1996 γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Πάρα πολύ καλά, 28 Μαΐου τώρα, αρκετά παλιά, του 1959 θα πάμε, γιατί μια μέρα σαν σήμερα. Στην Ουαλία ήρθε στη ζωή ο Steve Strange. Ήταν βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ο τραγουδιστής των Visage. Τεράστια επιτυχία τους στα έτη στο Fade to Grey. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι ο Strange είχε εμφανιστεί και σε βίντεο κλιπ του David Bowie για το τραγούδι Ashes to Ashes.

Καλωσορίζω το Σταμάτη, καλωσορίζω τον Τζόνετ Φάδερ και πατάμε κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε 28 Μαΐου 1983 για την New Entry στο αμερικανικό Billboard 200 στα albums. Είναι η Eurythmics με το album Sweet Dreams. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έφτασε νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 15 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά για το συγκεκριμένο τραγούδι, το περιοδικό Rolling Stone το κατέταξε στη θέση 356 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και βεβαίως το 2020 το συγκεκριμένο τραγούδι μπήκε στο Grammy Hall of Fame.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, θα πάμε αρκετά παλιά, στις 28 Μαΐου του 1966, γιατί στην κορυφή του Billboard βρίσκεται μια μπαλάντα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Percy Sledge με το τραγούδι When a Man Loves a Woman. Ηχογραφήθηκε στα Norala Sound Studio στην Αλαμπάμα, το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς.

28 Μαΐου τώρα 1968. Στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, γεννήθηκε η Κάιλι, η δικιά μας, η Κάιλι Μινόγκ. Να σας πω ότι ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός και έγινε δημοφιλής από την τηλεοπτική σειρά Neighbors. Το 1987 ξεκίνησε με το Άσιον Μπισολάκι, το Locomotion και άλλα και πολλά. Έχει κυκλοφορήσει συνολικά 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό είναι το λατρεμένο σας I Should Be So Lucky.

Κουμπάει χερονομηχανής τώρα, 28 Μαΐου 1984, το single Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Κάνει new entry στα βρετανικά charts απευθείας στο νούμερο 4, παρακαλώ. Βεβαίως και έφτασε στο νούμερο 1. Το τραγούδι, να σας πω ότι έχει γράψει ο George Michael.

Χρονομηχανής τώρα, 28 Μαΐου 1983. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται η Irene Cara με το single Flashdance, What a Feeling. Βεβαίως έχει παίξει τη μουσική ταινία Flashdance. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι τη μουσική έχει γράψει ο Giorgio Moroder.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας όσαν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 28 Μαΐου 1945, πάρα πολύ παλιά. Στο Berkeley στην Καλιφόρνια ήρθε στη ζωή ο John Fogerty. Ήταν τραγουδιστής και τραγουδοποιός και βεβαίως δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Creedence Clearwater Revival. Το όνομά του βεβαίως και έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Persephone's 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Persephone's 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Kiss.
1: Kiss.
0: Η Art of Noise σε φωνητικά του Tom Jones από το 1988. Σε αρκετές περιοχές της πόλης αυτήν την ώρα βρέχει, κεραυνούς έχει, Πετρούπολη, Περιστέρη, Νότια Προάστια, Μοσχάτο κτλ. Εδώ πάντως στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, να ξέρετε, έχουμε ήλιο πάντα.
2: I like the beat free.
3: Yeah, it's awesome. 98.1.
2: All the hits.

Έρθα και it, where is my man. Σε 15 περίπου λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος, θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Γιάννη Μουτσόπουλο, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα, οκ. Okay.

Να στέλνουμε όλους μέσα. Καλησπέρα να στείλω στο Περιστέρι, στον Νικηφόρο και στη Σούλα. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε? Μην φύγετε, σε λιγάκι έρχεται ο Γρηγόρης Τάικος. Καλή συνέχεια.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

συνεπέστατε αυτή τη φορά και ακριβώς την ώρα μας, λίγα λεπτάκια μετά τις 8, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Καλησπέρα. Midtown Radio Show ζωντανά μετά από αρκετό καιρό, όχι διακοπών. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε βραδάκι, απογευματάκι προς βράδυ Πέμπτης, αλλά και Παρασκευής για δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super, και σωματικά αλλά και ψυχολογικά και από διάθεση. Midtown Radio Show ξεκίνημα λίγο μετά το Back to the Future με τον Πάνο Μπλάνα και δύο ώρες πριν το Night Light του Γιάννη Μουτσόπουλου. Μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες και μουσικές από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του Italo Disco και άλλων τέτοιων περιθωριακών εντός εισαγωγικών ακουσμάτων από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η μέρα φεύγει, το Mixdown Radio Show έρχεται και μέχρι και τις 10 που θα είμαστε μαζί ζωντανά εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη. Καλή μας διασκέδαση!

Όταν βγαίνει λίγο περισσότερο ήλιος από το κανονικό και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο πιο πολύ από το κανονικό, αν και με πληροφορούν εδώ ότι μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να έχει ζέστη εδώ στην Αθήνα, αλλά έριξε και ένα ψηλό βροχό. Λίγο πιο πριν ακούσαμε βροντές. Τι συμβαίνει τελικά εδώ? Ήρθαν επιτέλους από το Σύριο? Είναι στον δρόμο? Όποτε βρισκόμαστε λοιπόν σε τέτοια διάθεση και σε τέτοιο καιρό έξω, σίγουρα το μυαλό μας ταξιδεύει πίσω στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 80. Μουσικά από το χώρο του Ιταλο Disco, το ξεκίνημα για απόψε, ο πολύ μεγάλος και αγαπημένος Albert One, Get It Right, το ξεκίνημα του απόψινου Mixdown, του τελευταίου Mixdown Radio Show για τον μήνα Μάιο 2026. Παραμένουμε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στον ίδιο μουσικό χώρο, στο Ιταλο Disco. Επειδή αυτό το μικρό ψηλόβροχο δεν μας χάλασε τη διάθεση και δεν μας χάλασε γενικότερα το mood το καλοκαιρινό που έχουμε απόψε. Καλησπέρα στον Μανώλη Βρετό και στην οικογένειά του, επέστρεψε από Βουκουρέστη. Όπως και εμείς επιστρέψαμε από τα ξένα λίγες μέρες πριν. Καλησπέρα στον Γιώργο Γεωργίου.

καλησπέρα στη δική μου Σόφη, πολλές καλησπέρα στο Θανάση, στη Χαρά, στη Νικολέτα, στον Παναγιώτη, στο Σωτήρι Τσάρμπο. Φίλε, το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας, στο δικό σου μήνυμα, στην σελίδα free981.fm. Παντώντας στο εικονίδιο κάτω δεξιά με τον φάκελο που γράφει Free FM. Συμπληρώνεις το δικό σου email, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό παραγωγό, σε μένα δηλαδή. Επίσης είμαστε online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Free981.fm. Στέλνει το δικό σου μήνυμα από εκεί, οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσεις μαζί μου μέχρι και τις 10. Steve Eden, Memories Emotions.

με μέλη από τους Dexys, Midnight Runners και από τη Ska Banda Specials, η δημιουργία των General Public κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. In Conversation από General Public απόψε εδώ στο Mixdown Radio Show αυτή την ώρα,

απόλυτο και πολύ αγαπημένο καλοκαιρινό sunset track από τους Gaza Gogo αρχές δεκαετίας 80, Too Shy σε μια original 12-inch εκτέλεση από το 1987, πήγαμε στο 1982-83 και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Mixdown Radio Show. Όπως κάθε βράδυ Πέμπτης, απόγευμα όπως βράδυ Πέμπτης πλέον, έτσι και για απόψε, μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες, μουσικές από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του New Romantic, του Italo Disco, του Synth Pop, του Minimal, του Post Punk και άλλων τέτοιων περιθωριακών εντός εισαγωγικών από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Peppermint Lounge και Perfect High. Από το χώρο του Synth Pop. Και ό,τι ακούς συμβαίνει εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Athens Free Radio, ο οποίος σας ετοιμάζει το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι αρχές του Ιούνιου, το επόμενο Σάββατο. Βράδυ Σαββάτου 6 Ιουνίου θα τα πούμε όλοι μαζί. Παραγωγή και μέλη και στελέχη του Athens Free Radio και βέβαια όλοι εσείς οι ακροατές. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Ένα 80s, 90s party. Ένα ακόμα 80s, 90s, zeros party του Athens Free Radio το ερχόμενο Σάββατο. Get ready, get set. Οι πόρτες θα ανοίξουν ακριβώς στις 10. Αναζητήστε το αντίστοιχο link για το event του Athens Free Radio. Να βρείτε και τηλέφωνο κρατήσεων και ό,τι άλλο πληροφορία χρειάζεστε.

αγαπημένη μέσα από τα 90s, Leave You Nothing, σε ένα πάρα πολύ όμορφο Clinic Brothers Remix. Πολλές καλησπέρα στον Γιώργο Μολφέτα, στον Τάσο Κουτιά και στην Κλέντα. free981.fm, πατάς το κουμπάκι λίγο κάτω και δεξιά, το στρογγυλό, και στέλνεις το δικό σου μήνυμα από εκεί, απευθείας εδώ στον Athens Free Radio και στο Mixdown. free981.fm, στρογγυλό κουμπάκι κάτω δεξιά.

ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα maxi single που έχουμε στη συλλογή μας από τις προηγούμενες δεκαετίες και βέβαια από τη δεκαετία του 80. Μια γεύση από τον πολύ μεγάλο Strange, σαν Visage και Fade to Grey. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας για απόψε. Πολλές καλησπέρα στο δικό μας Σταύρο Μητσερνιώτη, καλησπέρα στον Γκόν, τον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη Στέλλα, στον Γιώργο και στο Βασίλη. Μην αγώνες, έχουμε άλλα 65 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας για ένα ακόμα Mixdown Radio Show με New Wave ήχους από το παρελθόν. Τα λέμε και πάλι στην δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 9, πάντα και μόνο εδώ, στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Your number one station in Athens.

επιστροφή στις μουσικές του Mixdown Radio Show για αυτό το βραδάκι πλέον Πέμπτης. Πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Φάικος, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ, απογευματάκι προς βράδυ πλέον Πέμπτης αλλά και Παρασκευής. Mixdown Radio Show Πέμπτης με μουσικές από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του New Romantic, του Italo Disco, του synth pop, του minimal. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας εδώ στους 98,1 και ένα τεράστιο χρόνια πολλά στο δικό μας Σταύρο Μυστερνιώτη που μαθαίνω εδώ, με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι έχει γενέθλια, κλείνει τα 27 χωρίς τα καλοκαίρια.

αρχές δεκαετίας 80 και ένα από τα πολύ αγαπημένα maxi single των Cure. Let's Go to Bed από 1982. Το πολύ αγαπημένο το κάνει το B-side, το track δηλαδή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του maxi single, και αυτό δεν είναι άλλο από το Just One Kiss. Just One Kiss που απολαύσαμε ζωντανά στην τελευταία φορά που είχαν εμφανιστεί στην Αθήνα η Cure. Ευελπιστούμε να το ξανακούσουμε και αυτό το καλοκαίρι που ξανάρχονται μετά από 6 με 7 χρόνια περίπου. Για άλλη μια φορά η Cure live στην Αθήνα και ευελπιστούμε και για αυτή τη φορά είναι μια all-time classic βραδιά, όπως εκείνη που είχαμε ζήσει στις αρχές των Zero στη Μαλακάσα, σε ένα τρίωρο live. Μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω, που εκεί τα είχαμε ακούσει όλα.

άνθρωπο στο πέρασμα του τελευταίου 30 λεπτού για το απόψινο Mixdown Radio Show. Πάντα και μόνο εδώ στο Athens Free Radio 98,1. Μια γεύση από την προηγούμενη δεκαετία και από τους Λίνα Ασπέρα. Αυτό είναι το Hinterland από το 2012. Όπως μου γράφει εδώ πέρα και ο φίλος Κον, νέα κομμάτια με παλιό feeling. Αυτό ακριβώς. Πολλές καλησπέρα να στείλουμε και στο Γιάννη Μουτζόπουλο, ο οποίος έχει συντονιστεί, έχει έρθει στην παρέα μας και είναι πανέτοιμος βέβαια να σας αναλάβει ακριβώς στις 10 ζωντανά από τις Βρυξέλλες για ένα ακόμα Night Light εδώ στον Athens Free Radio.

άλλο ένα πολύ αξιόλογο και αγαπημένο B-side, δηλαδή η πίσω πλευρά από ένα maxi single που μας γνώρισε τους Clan of Zymox στα μέσα της δεκαετίας του 80. Το maxi single ήταν το track A Day και το B-side, στην από πίσω πλευρά δηλαδή, το Stranger που απολαμβάνουμε απόψε. Ο πολύ αγαπημένος Ρόνι και η παρέα του, η Clan of Zymox, στο Mixdown Radio Show αυτή την Πέμπτη, εδώ στον Athens Free Radio. Πολλές καλησπέρες στη Μίνα και τον Κώστα, από όπου και αν μας ακούν.

Μια μπάντα η οποία είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενα Mixdown Radio Show τους προηγούμενους μήνες. Πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Το όνομά της House of Harm, επηρεασμένη ξεκάθαρα από Editors, Past Away, Cure και άλλους. Η House of Harm με το Always για αυτό το Mixdown Radio Show αυτό το βράδυ Πέμπτης.

The best film he ever made. Μια γεύση στα τελειώματα από τους πολύ αγαπημένους Sad Lovers and Giants. Φτάνοντας σχεδόν στο τέλος για ένα ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Για τις δύο ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μουσικές από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του New Romantic, του Synth Pop, του Italo Disco, του Electro, του Minimal. Για άλλο ένα βράδυ Πέμπτης. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 8 και βέβαια σε αυτή τη συχνότητα 9, 8 και 1 Athens Free Radio. Για ένα ακόμα Mixdown Radio Show, λίγο πιο ηλεκτρονικό, λίγο πιο χορευτικό και πάντα βέβαια underground. Παραμένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιάννης Μουτσόπουλος, Nightlight, ζωντανά από τις Βρυξέλλες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Μαγεία πραγματικά. Πόσο μου άρεσε αυτό τότε και ακόμη μου αρέσει, αν και το έχω ακούσει έκτοτε εκατοντάδες φορές, για να μην πω χιλιάδες. Always There από τους Incognitos, το David Morales Mix, με τραγουδίστρια την σπουδαία, τη μεγάλη, τη μοναδική, τη diva, την Jocelyn Brown. Always Here, εγώ. Τουλάχιστον κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες, ο Γιάννης Μουτσόπουλος με το Night Light, σε μια μέρα που, ναι, μέρα είναι ακόμη εδώ, τουλάχιστον δεν έχει δύσει ο ήλιος, ένας ήλιος ο οποίος σήμερα θα διαγράψει συνολικά μέχρι να δύσει 16 ώρες και 5 λεπτά πορεία στον ουρανό το Βελγικό. Πέμπτη 28 Μαΐου, καλωσορίζω και πάλι όλους και όλες εσάς που θα μοιραστείτε τα τραγούδια του Night Light, σήμερα όλα παλιά όπως κάθε Πέμπτη, την Κυριακή και οι αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και να θυμίσω ότι το Night Light έρχεται κοντά σας παντού στη γη μέσα από την ιστοσελίδα του nightlight.gr, αλλά στα FM στην Ελλάδα, στην Αττική, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάτι που, εντάξει, νομίζω ότι δεν διεκδικεί τίποτα δάφνες ποιότητας, γιατί την όποια αξία είχε η αρχική εκτέλεση, τον Shocking Blue, το 1970. 20 χρόνια αργότερα βασίζονται στο Venus και φτάνουν στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου στα singles οι Don Pablo's Animals και το Venus.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Depeche Mode, Strange Love, ένα Radio 23 Classic. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook για να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο ήδη μεγάλη παρέα του Night Light. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Χριστίνα Λεοντιάδου από τη Νέα Μάκρη, Λευτέρης Μπόλας, ο οποίος οδηγεί αυτή την ώρα από Χολαργό προς το Διόνυσο, Τάκης Αντωνόπουλος, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Τέλειος Ανδρονικίδης από την Πτολεμαϊδα, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνος Γεροντής, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Δημήτρης Βασιλακάκος από το Μαρούσι και Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη. Όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε, και απόψε όλη η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα ακούει Night Light. Θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Δεν είναι άλλος από τον Greg Stajko. Greg Stajko με τις εκπομπές του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, 8 με 10 το βράδυ βέβαια. Με έβαλε πάλι σε ψάξιμο, σε μπελά. Ζήτησε ένα τραγούδι από ένα βρετανικό συγκρότημα που ούτε εγώ θυμόμουν καν, 1991, ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, το οποίο δημιουργήθηκε από τις τάχτες ενός τοπικού συγκροτήματος ονόματι Aborted. Αρχικά ονομάζονταν Studio 10. Και από πού είχαν πάρει την ονομασία τους Studio 10? Αρχικά από ένα κομμωτήριο. Όπως και να έχει, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το ζήτησε ο Greg Stajko, είναι αυτό, έχει τίτλο Polar Opposites, B-Movie.

Land of Hunger από τους Erons και μάλιστα από βινίλιο εκτέλεση διαρκές 1984. Το περίεργο με τους Erons είναι ότι τα μέλη τους, τα μέλη των Erons δεν είχαν ονόματα, μόνο αριθμούς. Ήταν ο .28, ο .22 και ο .33. Over. Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω αυτό, πραγματικά μόνο εδώ τέτοια γράφει ο Νίκη. Να σε καλά Νίκη μου. Αλλά να διαδίδεται ότι υπάρχει μια εκπομπή σαν το Night Light για να γίνουμε ακόμη πιο πολύ. Συνέχεια με ιταλικό τραγούδι, γιατί απόψε και απόψε πιο σωστά έχουμε τραγούδια από πολλά είδη μουσικής, από pop, rock, new wave, jazz, funk, synth pop, soul, rap. Και έχουμε και ένα ιταλικούλι. Το ιταλικούλι έρχεται τώρα και έρχεται από έναν πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα ένα φεγγάρι ή μάλλον πολλά φεγγάρια ήταν νυμφευμένος και με μια Ελβετή, τη Μισελ Χούντζικερ, η οποία ήταν τηλεπαρουσιάστρια, μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ένα τραγούδι σαν κι αυτό, έτσι. Τον έχω δει δύο φορές, μία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μία εδώ πριν από λίγα χρόνια στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Έρος Ραματζότη, Πιου Μπελακόζα, από το 96.

Μουσικές εδώ στο Night Light που ικανοποιούν και το Body και το Soul. Body and Soul από τις Mai Tai που ήταν Ολλανδέζες, μικρές τότε, μικρές Ολλανδέζες, στα μέσα της δεκαετίας του 80 που γνώριζαν επιτυχία με τραγούδια σαν κι αυτό, τώρα λίγο μεγαλύτερες. Body and Soul, θυμίζω και το History βέβαια, τραγούδια που τότε ακούγονταν όσοι μεγαλώσατε στην Αθήνα. Ξέρετε από ποιο σταθμό, έτσι. Η Λιδία από τη Δράμα ακούει, το ξέρω. Ξέρω επίσης ότι ακούν σίγουρα ο Στέλιος Πανταζής από το Λυκαβητό, ο Τάκης Αντωνόπουλος, η Νατάσα από την Αρτέμιδα, ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρη, η Νουνούκα, ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, η Σόφια Λαμάνου, η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Θοδωρής Αραντόπουλος από την Καλαμάτα και η Μαρίλη, η καινούργια η Μαρίλη στην παρέα μας. Καλώς όρισες, Μαρίλη. 1985 αυτή η επιτυχία των Mai Tai, το Body and Soul, από την ίδια χρονιά, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που τότε δεν είχε βρεθεί στο νούμερο 1 των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια όταν ακουγόταν στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Netflix Stranger Things, από αυτή που μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το Wuthering Heights. Από το 85 εδώ, Kate Bush. Το θυμάστε? Είναι το Running Up That Hill.

Don't Forget Me When I'm Gone από τους Καναδούς Glass Tiger. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Ορισμένοι βέβαια αγαπάτε και το Someday. Όπως και να έχει, και τα δύο έχουν παίξει στο Nightlight, αλλά γνωρίζετε ότι για να ακουστεί τραγούδι ξανά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για παράδειγμα αν το ζητήσει κάποιος που έχει κερδίσει σε διαγωνισμό, κανονικά τραγούδια ξαναπαίζουν μετά από 3 συνήθως χρόνια εδώ, για να μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί όπως έχω πει ξανά και ξανά και θα το πω τώρα πάλι, όχι θα το πω, αν θέλετε να ακούτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ξέρετε ποιους σταθμούς πρέπει να ακούτε, έτσι. Συνέχεια με ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε όταν μέλη του εργάζονταν σε ένα μπαρ στο Newcastle. Πολλές οι επιτυχίες τους, κυρίως τη δεκαετία του 90, στο δεύτερο μισό. Μία από αυτές τώρα, Loving Every Minute, είναι η Loud House Family.

βέβαια και το έχουμε ξανακούσει, αλλά πριν από 3 χρόνια, και μάλιστα όχι σε αυτή την εκτέλεση, σε εξίσου καλή βέβαια, στη single εκτέλεση, εδώ απόψε η εκτέλεση διαρκείας. Από το μακρινό 1981, η Shack Attack, από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, Easier Said Than Done. Για την Μαρίλη που διαβάζει για να δώσει εξετάσεις, και για τον καινούριο επίσης στην παρέα μας Διονύση που ακούει από το Μαρούσι. Διονύση, κάθε Κυριακή και Πέμπτη θα σε περιμένω εδώ από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα όπως διαπιστώνεις ήχου. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός και όπως πάντα τις απαντήσεις σας θα δεχθώ αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight στο nightlight.gr. Και όπως πάντα στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση δώρο ένας εξκαφέας. Όχι ψέματα. Δώρο η δυνατότητα να διαλέξει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Nightlight, στο Nightlight της Κυριακής. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το διαγωνισμό. Συνέχεια τώρα με κάτι από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 και από μια καλλιτέχνηδα που έχει γράψει τραγούδια πάνω από 400 για άλλους καλλιτέχνες και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Kylie Minogue. Έχει επίσης εμφανιστεί μαζί με Christina Aguilera, με Celine Dion, με Britney Spears. Από το 91, όπως είπα, η Kathy Dennis. Αυτό είναι το Too Many Walls.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι, ούτε ήξερα την τραγουδίστρια, αλλά τα έμαθα και τα δύο επειδή ο Κωνσταντίνος Γεροντής ζήτησε να ακούσει Linda DiFranco και TV Scene από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Linda DiFranco, επειδή το έψαξα, ήταν λέει δημοφιλή στην πατρίδα της στη δεκαετία του 80. Είχε αρχίσει να εργάζεται ως disc jockey σε ένα club, το Big Club, και λίγο αργότερα τη ζήτησαν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Radio Flash, για να κάνει εκπομπές. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα διατυπώσω την ερώτηση, όπως πάντα, αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας της εκπομπής, nightlight.gr. Θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση. Ευκολάκι η απόψινη ερώτηση. Το έπαθλο, όπως πάντα, να ζητήσει εκείνος ή εκείνη όποιο τραγούδι θέλει και να το βρω κατά πάσα πιθανότητα και να το ακούσουμε στο Night Light της Κυριακής. Η ερώτηση θα διατυπωθεί, θα κοινοποιηθεί αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που έρχεται, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύει στο 1995.

μεταφερθήκαμε νοερά μουσικά πίσω στο 1995, 21 ρεφρέν από επιτυχίες εκείνης της χρονιάς για κάτι περισσότερο από 6 λεπτά. Και το είχα πει ούτως ή άλλως ότι ήταν πολύ εύκολη η ερώτηση του διαγωνισμού σήμερα. Είχα αμέσως απάντηση: πόσο τσακάλια είστε. Η ερώτηση, η οποία συνοδευόταν με την φωτογραφία, την κατάλληλη, πραγματικά κατάλληλη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και ακατάλληλη. Πολύ θα το θέλαμε, γιατί ήταν είδωλο τότε, πολύ σεξι. Η ερώτηση ήταν: ποια είναι η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο με το punk παρελθόν, ήτανε πανκιό κάποτε, και τον περίφημο δεσμό με τον Hugh Grant εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και για μια, δεκαετία ίσως και λίγο παραπάνω. Και ήταν η Elizabeth Harley, 60 ετών πλέον. Αλλά το έχει το ζουμί. Τώρα μάλιστα έχει δεσμό από πέρυσι με τον Billy Ray Cyrus. Τον θυμάστε το Billy Ray Cyrus? Είναι ο πατέρας της περίφημης Cyrus, ο οποίος και αυτός γνώριζε επιτυχίες, ειδικά στην country, όπως το Achy Breaky Heart. Και αυτός που έδωσε πρώτο σωστή απάντηση είναι ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, ο οποίος μου ζητάει, αν θέλει και τώρα, τραγούδι που θα το ακούσει όμως στην εκπομπή της Κυριακής, στο Night Light της Κυριακής. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε Night Light. Από το 94, ένα σχήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδύαζε αφρικανική μουσική με soul και gospel. Και παρακαλώ, ήταν μια χοροδία 40 ατόμων η οποία συνοδευόταν από μια δεκαμελή ορχήστρα. Για να δούμε αν θυμάται κάποιος αυτό εδώ. I Believe, από τους Sounds of Blackness.

Λέει εδώ ο Κώστας από το Φισκάρδο, στην αρχή νόμισα ότι ήταν η Τίνα Τέρνερ. Ναι, και εγώ Κώστα, όταν την είχα πρωτακούσει ήμουν σίγουρος ότι είναι η Τίνα Τέρνερ. Δεν είναι όμως η Τίνα Τέρνερ, όπως βλέπεις και εσύ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ακούνε από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα nightlight.gr, είναι η Hanne Boel και το All It Takes. Πάντα όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών και οι ερμηνευτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Nightlight. Now playing, διαβάζω τώρα, All It Takes by Hanne Boel. Δανία αυτή, ή Δανέζα αν προτιμάτε, με επιρροές από funk, R&B και jazz. Μάλιστα η ελληνική δισκογραφική εταιρεία EMI κυκλοφόρησε ένα promo single με δύο τραγούδια λίγα χρόνια αργότερα από την αρχική κυκλοφορία του All It Takes. Στην άλλη πλευρά, αν και στο CD single δεν μπορείς να μιλήσεις για άλλη πλευρά, το άλλο τραγούδι του CD single ήταν το... ναι, το θυμήθηκα, το Turning the Pages.

Πόσο ωραίο και αυτό, όμως άγνωστο, δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία γενικά στην καριέρα της. Ωστόσο, διάβασα σήμερα, επειδή το έψαξα, όχι τίποτα άλλο, ότι έχει κερδίσει και 2 Grammy, παρακαλώ, από το Nashville, τραγουδίστρια και συνθέτρια, η Beth Nielsen Chapman, Walk My Way, από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Αλλά μην νομίζετε ότι, ναι, το είπα, ότι δεν είναι ταλαντούχα, γιατί μπορεί να μην γνώρισε επιτυχία η ίδια, αλλά γνώρισε επιτυχία η Faith Hill με ένα τραγούδι που της έγραψε η Beth Nielsen Chapman. Και αυτό το τραγούδι για το οποίο μιλάω δεν είναι άλλο από το This Kiss. Το θυμόσαστε, ε? Πόσο καλό. Το τραγούδισε η Faith Hill, αλλά ήταν σύνθεση της Beth Nielsen Chapman. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90, θα προχωρήσουμε μερικά χρόνια και θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας για να ακούσουμε ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο της synth pop, dream pop, ένα συγκρότημα που αγαπώ πολύ και είχα την τύχη να δω στο Λονδίνο, στο Shepherd's Bush. Μια από τις πολλές επιτυχίες που είχαν τότε στη δεκαετία του 90, από τα μέσα και μετά. Η Dubstar από το 95, αυτό είναι το Stars.

Αγαπημένη Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You Now. Ένα τραγούδι που τουλάχιστον εμένα θα θυμίζει πάντα το καλοκαίρι του 89 και συγκεκριμένα διακοπές στην Πάτμο. Ήμουν βέβαια σε νηπιακή ηλικία, έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Nightlight, ένα nightlight που απόψε έχει ακροατές από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία. Έχουμε ακροατές και από Τουρκία. Καλοδεχούμενοι, γιατί όχι. Το επόμενο τραγούδι μας πηγαίνει στα μέσα της δεκαετίας του 90 και θα θυμίσει σε πολλούς και σε μένα την πολύ ωραία εκείνη ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. Ο Coolio βασιζόταν στο Pastime Paradise του Stevie Wonder και έκανε νούμερο ένα επιτυχία με αυτό, Gangsta's Paradise.

τη φωνή, πόσο σας αρέσει και σε μένα αρέσει και πώς είναι δυνατόν σε κάποιον που έχει αδυναμία στη ροκ και όχι μόνο, εδώ που τα λέμε, να μην αρέσει αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή που οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν με διασκευές, αν όχι όλες οι επιτυχίες. Τέλη δεκαετίας 80, Joe Cocker, Όσο μας λείπει, When the Night Comes. Ένα τραγούδι που ξέρετε ποιοι έχουν γράψει. Αυτό, το When the Night Comes για τον Joe Cocker, έγραψαν ο Bill Withers και ο Brian Adams. Ναι. Εδώ που ακούγονται τραγούδια σαν το When the Night Comes και σαν και αυτό που έχει αρχίσει να παίζει ήδη από το 98, η Course, What Can I Do.

πολύ μεγάλη φωνή, πολύ δημοφιλής τη δεκαετία του 90, Michael Bolton. Said I loved you but I lied. Γιατί τέτοιος ήταν. Είπα ότι σ' αγάπησα αλλά είπα ψέματα. Μάλιστα, μάλιστα. Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Για ένα ακόμη βράδυ το Nightlight φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι ήταν καλή παρέα και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν ήταν έτσι και το πιστεύατε και εσείς. Nightlight που στα FM έρχεται κοντά σας, όπως και στο διαδίκτυο, αλλά στα FM στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα, μεγάλο κομμάτι της τουλάχιστον, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα σας εγκαταλείψω για απόψε με τις καλύτερες ευχές μου βέβαια για την αυριανή ημέρα και το Σαββατοκύριακο και ένα τραγούδι που εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω κάποιος ο οποίος τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90 να άκουγε ραδιόφωνο, να ήταν teenager και να μην το είχε ακούσει. Η πολύ καλή εκτέλεση αυτού εδώ από τη Sinead O'Connor. Καλό ξημέρωμα.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here.

Night Light. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Night Light. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Και με αυτό το εισαγωγικό σας καλημερίζουμε, σας καλησπερίζουμε αναλόγως που σας πετυχαίνουμε, πρωινό Παρασκευής, βράδυ Πέμπτης, όπου κι αν σας βρίσκουμε, όπως κι αν το έχετε στο μυαλό σας, όλα καλά. Είσαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί για το επόμενο δίωρο να κάνουμε τη διαδρομή που κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ ανάμεσα σε πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά. Το οποίο είναι, αν το σκεφτείτε το ερωτηματικό, ειδικά το αγγλικό, είναι σαν στραβωμένο, πώς το λένε, θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας, θαυμαστικό. Είναι λίγο προβληματικό, αλλά τέλος πάντων. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε μια διαδρομή ανάμεσα στα πράγματα που έτσι μας δημιουργούν ερωτήσεις. Θα τα εκθέσουμε εδώ και ευελπιστούμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή κατά τις 2 η ώρα, αναλόγως τι ώρα θα πάτε για ύπνο και οι 4 που ακούτε. Να έχουμε περισσότερα από αυτά τα μικρά ερωτηματικά παρά θαυμαστικά, τελείες και διάφορα τέτοια πράγματα που είναι λίγο τελειωτικά και δεν μας αρέσουν καθόλου. Θυμίζω καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, που είναι και το ζητούμενο κάθε φορά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Όσοι έχετε κάποια ίδια ή διαφορετική οπτική γωνία, δεν έχουμε σωστά και λάθη εδώ πέρα, σαν τίτλους. Το αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε, αυτό είναι και το ωραίο της όλης υπόθεσης. Οι χιλιάδες παντρεμένοι φίλοι που ακούν το γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Όπως και αν έχει λοιπόν,

Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ, γράφετε το μήνυμά σας. Εύκολο είναι, έρχεται εδώ και θα φτάσουμε μέχρι τις 2 η ώρα περπατώντας ανάμεσα σε διάφορα πραγματάκια που μας κάνουν έτσι, μας δημιουργούν απορίες. Εδώ πέρα όλα καλά, στο μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του Athens Free Radio. Έχει τριζόνια, η Μαγδάλο η Χελώνα έχει πάει για ύπνο γιατί κάνει κάτι έξτρα βόλτες να έρθει να της δώσω το φαΐ και να μου κάνει τα κακά της που πολύ μ' αγαπάει. Είναι παράξενο, όσοι έχετε φίλους χελωνονιντζάκια, ρωτήστε τους, έτσι κάνουν. Δηλαδή, και τα συμπαθώ κιόλας, αλλά δεν το ξέρα. Οι υπόλοιποι εδώ είναι τανάσκελα, φαγωμένοι, μια χαρούλα. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς έτσι. Να σας πω εκ προημίου πως αύριο το πρωί, δεν θα το πω τώρα γιατί είναι λίγο εκτός πνεύματος, αλλά αύριο το πρωί θα σας αναλύσω πιθανότατα σε όλη την εκπομπή και στο ολόκληρο το δίωρο μια καταπληκτική σεξουαλική εμπειρία που είχα σήμερα. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες γιατί ακόμα καπνίζω και τον αλωνών. Σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και του λέω συγγνώμη, επειδή είχα αυτή την εμπειρία να κάνω και το δικό σας το τσιγάρο. Εσείς θα γλιτώσετε τον καρκίνο και εγώ θα τον βάλω στον οροσκόπο που έχω τον Λέοντα και δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αλλά έχω τον προκρούστη στα γαυγάμιλα και περνάμε όλοι καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είσαστε εδώ στην αρχή της εκπομπής, ποιοι δεν έχετε κοιμηθεί ακόμα. Τώρα τι να κοιμηθείτε, αύριο είναι Παρασκευή που δεν μετράει και μετά έχει τριήμερο. Καταπληκτικό, για ύπνο είμαστε. Εδώ είστε ξύπνοι, να δείτε από ποιο ρεζερβουάρ θα πάτε να ρουφήξετε βενζίνη για να πάτε τη βόλτα σας. Δηλαδή έχουμε πράγματα να κάνουμε. Να, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, έτοιμος κάτω από τον υπέρτιτλο έχω μία απορία. Θα το δείτε απάνω, φωσφορίζει με νέον γραμματάκια. Έχουμε πάρει την ταμπέλα ή από παλιό βρώμικο σε καντίνα ή από παλιό μαγαζί που ήταν όλο μπαρ, ολόμπαρο. Αν το βλέπα δεν είχε να κάτσεις, μόνο μπάρα. Από τη δουλειά λέει, ακουστικά, καφές και σταφιδόψωμο. Τι σταφιδόψωμο ρε, στη δουλειά? Μα αυτά πληρώνεστε πλέον. Αυτό είναι για τις υπερορίες. Αλλιώς σας δίνουν απλό τσουρεκάκι. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Μαμά, μπαμπάς, τσεκαρισμένο, συντονισμένη λέει από τα FM. Τσεκ. Και αυτό χαιρετίζουμε μαμά, σίγουρα μπαμπά, πιθανότατα του φίλου μας του Τζόρτζ που ακούνε από το τρανζιστοράκι. Είναι καταπληκτικό αυτό. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία λέει και τα μικρά πολλά παιδιά ανεξαρτήτως ποδιών ανταποδίδουνε. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να πάω να διακόψω διότι έχουν έρθει αυτοί οι Κύπροι στη Μάνη, έχουν ξεσπιτώσει να πούμε τους πορτοκαλαιώνες, έχουν βάλει ελιές και τελικά καταλήγουμε ο Απόστολος να φασώνει την Άντζελα και ο Πασχάλης να μην ξέρει που να. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο η όλη υπόθεση. Αλλά γενικότερα όλα καλά. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, συντονισμένος μαζί με Κατερίνα και Μάντι, διπλά ενθουσιασμένος λέει, μιας και η Μάντι πριν λίγο βγήκε την πρώτη της μεγάλη βόλτα. Έλα ρε εσύ, μεγάλη πόσο ήταν? Δηλαδή εμείς τα αγοράκια όταν λέμε μεγάλη, άλλα υποσχόμαστε, άλλα αν πεις την Κατερίνα πόσο μεγάλη ήταν η βόλτα θα συμφωνεί ότι η βόλτα ήταν μεγάλη. Έχει σημασία να επιμείνουμε στη λέξη μεγάλη, αλλά τη χαιρετίζουμε. Τα παιδιά είναι στο καινούριο τους σπίτι. Η Μάντι ανακαλύπτει την καινούργια γειτονιά και θα κατουρίσει τα πάντα για να είναι δικά της. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους VIPs. Θα μεταφέρω, Κώστα. Προλάβατε, ρωτοτροπήσατε στο καινούριο σπίτι ή πηγαίνεις μεγάλες βόλτες το σκυλάκι? Δηλαδή, έχει να κάνει και αυτό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη με τα μεσονύχτια αλότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, είναι και βράδυ, είναι και τυφλή. Όλα καλά. Πανέτοιμη για νέα ερωτηματικά και ξενύχτη για μία ακόμα φορά. Και μουτς, μουτς, μουτς στα κοιμόμενα μουσούδια. Σε λίγο θα αρχίσετε να τους ακούτε διότι έχουμε ανοιχτά εδώ στο μείον 14 του 72ου ορόφου για να μπαίνει η μυρωδιά του νυχτολούλουδου και του For You Don't μέσα, πράγμα που σημαίνει πως οι εξωτερικοί ήχοι θα ερεθίσουν τους εσωτερικούς ηλίθιους και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να κάνουν αυτές τις παρλαπιπίες που κάνουν, οπότε θα τους πάρετε χαμπάρι, ελπίζω πως όχι. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, παραλίγο να με πάρω ύπνος αλλά πετάχτηκα. Όχι ρε γαμώτο, είσαι ακόμα στον αέρα. Να προσέχεις Νάντια μου, όταν θα κάτσεις προς τα κάτω είναι καινούριο το κρεβάτι να πούμε. Δηλαδή το βλέπεις. Μην ανάσκελα κι εμείς κι οι δύο. Και σε απολαμβάνουμε λέει, καλή εκπομπή. Νάντια μου, μην είστε ανάσκελα κι οι δύο, δεν γίνεται έτσι. Είσαι από τον ύπνο, γι' αυτό. Δηλαδή κάτι λάθος κάνετε. Εκτός αν έχετε, περιμένετε κάποιον να έρθει να σας δώσει τις σωστές οδηγίες. Οι οποίες να και ο Σταύρος, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ πέρα μια φωτογραφία πορνό που έχει διάφορα
T4 που είναι στο δικό μου το μυαλό σαν πώς είναι αυτή η διχρωμία στους ποπούλιδες από τα μαγιό το καλοκαίρι γυναικείους, στους αντρικούς είναι τριχρωμία και είναι παράξενο, είναι και κατσαρίδι, τέλος πάντων. Και έχουν από τη μία σοκολάτα, από την άλλη μπράβο ρε Σταυρό, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα και μπορώ να το αποκαλύψω, έχουμε κάτσει όλοι οι γραφίστες εδώ του σταθμού και προσπαθούμε να αλλάξουμε με την ίδια γραμματοσειρά που έγραφε ο Σταύρος, δηλαδή με καλέμι και μυστρή σε μία πλάκα μέσα στο σπήλαιο δίπλα από ένα τάβρο και ένα μαμούθ, αλλά προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τίτλο της εκπομπής του, ο οποίος ελέω γενεθλίων τώρα έχει αλλάξει level, περιμέναμε εκεί, ήταν στη φάση finish him η τούρτα και πλέον την εκπομπή του θα τη λένε κρίση τρίτης ηλικίας, δεν υπάρχει κράτος. Εμείς στην εποχή μας και διάφορα τέτοια πράγματα. Από εβδομάδα περισσότερες έτσι αποκαλύψεις. Και λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία. Ακούει τώρα, μου υποσχέθηκε ότι θα ακούει για λίγο στην αρχή. Στις διαφημίσεις μην νομίζεις να πούμε, γιατί έχουμε άγχος με τον Απόστολο. Πολλά φιλιά και στα τετράποδα γύρω σου. Έχω κι άλλον έναν να σας πω. Έχω μολυντήρι. Έχω και έναν φίλο μολυντήρι, ο οποίος είναι παρλαπίπας. Βγαίνει το βράδυ και κάνει κιου-κιου-κιου-κιου-κιου-κιου. Τι κιου-κιου ρε να πούμε. Τόσα σύμφωνα έχει το αγγλικό αλφάβητο. Να σε δω να κάνεις W. Ηρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι το WWW, το σχιζοφρενικό της υπόθεσης, είναι θεωρητικά η συντομογραφία του World Wide Web. Το οποίο όμως έχει λιγότερες συλλαβές από τη συντομογραφία. Και κάπου εδώ ένα mindfuck έτσι για την αρχή. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βουτιά μας εδώ μέσα στα ερωτηματικά. Αυτοί είσαστε? Αυτοί είσαστε. Φυσικά και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν τρομάξει τώρα γιατί η Νάντια έχει πεταχτεί από το κρεβάτι και περιμένουν να προσγειωθεί για να μετρήσουν αργότερα τις ζημιές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εξ αρχής να δούμε τι έχουμε εδώ. Θα τα πάρω με την χρονολογική σειρά έτσι που τα έχετε στείλει. Για πολλωστή φορά, χωρίς να το γνωρίζετε, ήδη έχουμε τρεις απορίες. Ευελπιστώ στο μπορεί να γίνει παραπάνω. Γίνεται κάτι παράξενο, μια συγχρονικότητα. Ένα Carl Jung φάση. Χα, τι να λέει με τον Carl. Χωρίς να είστε συνεννοημένοι, η μία απορία άπτεται της αλληνής. Εφαψίες απορίες. Very much I like. Να και ο Πάνος που λέει γεια σου Αλέξανδρε, ξάπλα, ανάσκελα γιατί είμαι έτοιμος να πάω να φέρω ένα μπανόφιλό τους από το ψυγείο. Σοβαρά, έχετε τέτοιο πράγμα στο ψυγείο? Πήγαινε παιδάκι μου να πούμε, θα πάει αλλά θα στο φάει. Απορία λέει έχω, πώς θα τα φάω όλα χωρίς να με κράζει η Νάντια? Χωρίς γλυκό δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις τώρα, θα έπρεπε να το έχει συνηθίσει το γεγονός ότι κράζει. Μπορείς όμως να της φέρεις πολλά ξυλάκια γύρω-γύρω και μερικά μπαμπάκια ή νήματα από κλωστές κτλ. Και να την αφήσεις να απασχοληθεί με το να φτιάχνει τη φωλιά της. Θα σταματήσουν να κράζουν. Έχω και τέτοιες φίλες εγώ εδώ πέρα, αλλά είναι πρωινές. Και από ένα σημείο και μετά μπορείς πανέμορφα, ανάσκελα. Έτσι το ανάσκελα που το είπατε στην αρχή νόμιζα ότι ήταν έτσι πιο ερωτικό, αλλά από ό,τι κατάλαβα είστε όπως είναι οι αθλητές στο διάδρομο, στο τερέν, στην αφετηρία. Είσαστε έτοιμοι ποιος θα πεταχτεί πρώτος. Έχετε μπανόφι στο ψυγείο και τα αφήνετε? Αυτά τα μπανόφι να ξέρετε να χωριούνται μόνα τους το βράδυ. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Θέλουνε παρέα πάνω. Για πήγαινε να δεις πόσο στεναχωρημένο είναι. Δηλαδή ειλικρινά στο λέω, θα έχει τεράστια στεναχώρια. Λοιπόν, αυτοί είσαστε εδώ για την αρχή και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πατήσω το 3 και το 13, ξαναλέω, εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε, που είναι και το βασικό ζητούμενο της εκπομπής. Μην κάθομαι εγώ να βγάζω μονολόγους. Άμα ήταν, έπαιρνα το Σταύρο τηλέφωνο και του έκανα για ακόμα μια φορά ερωτική εξομολόγηση, να πούμε και κάτι τέτοια πραγματάκια. Αλλά πλέον πατάω απλά το play σε μια παλιά. Δηλαδή, αφού τον είδα, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τις dick pics, λέω και εγώ θα έρθω στο ίδιο level. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Θα έχουμε και τη δικιά σας την οπτική που very much we like. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σας υπενθυμίσω αύριο το πρωί, σιγά μην το ξεχάσω βέβαια, αλλά έχουμε μια τεράστια εξιστόρηση μιας καταπληκτικής σεξουαλικής εμπειρίας, πιθανώς της καλύτερης ever της ζωής μου, που αυτό σηματοδοτεί βέβαια και την πρώτη. Είναι ίδιο, αλλά τέλος πάντων το καλύτερης ακούγεται διαφορετικά. Θα σας τα εξιστορήσω αύριο το πρωί. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε. Θα σας ξαναπώ, για κάποιο παράδοξο λόγο είναι
συνταυτίζονται, δηλαδή ακουμπάνε η μία την άλλη, το οποίο είναι πολύ πολύ ωραίο, με εξαίρεση να είσαστε στο λεωφορείο και κάποιος να τρίβεται επάνω σας. Και μετά ξεκινάνε κάτι δικαιολογίες, χίλια συγγνώμη, φρενάρανε απότομα, ο εισπράκτορας είμαι, κάτι, ο ελεγκτής, τι αηδίες είναι αυτά. Λοιπόν, και live από το ζαχαροπλαστείο εδώ, ο Σταύρος, ο οποίος τα ξέρει αυτά τα πράγματα, διότι πηγαίνει στους γιατρούς να μετράει το από αυτό του. Το ζάχαρό του, αυτό εννοούσα. Λέει, ενημέρωσε τον Πάνο ότι αν η θερμοκρασία στο ψυγείο δεν είναι ακριβώς 3 βαθμοί Κελσίου, τον Πανόφι χαλάει. Πρέπει να το φάει όλο τώρα. Τα ίδια ακριβώς μου έλεγε πάνω μου και για μία σκοπιά τότε στο στρατό στα χιόνια που μου έλεγε, αν ο φρουρός δεν έχει ακριβώς 3 βαθμούς Κελσίου, πρέπει να τον φας, τον αλφαμίτη, κάτι τέτοια πράγματα. Μην τον πολύ πιστεύεις και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, εσύ ορμάς, περιμένεις να κοιμηθεί η Νάντια και ορμάς το τρως και το πρωί η νεράιδα, να πούμε, της θερμίδας. Την έχει γλιτώσει από τον επιπλέον κάματο στο γυμναστήριο. Γιατί τόσο την αγαπάς. Καταπληκτικό αυτά τα ζευγάρια. Very much I like. Λοιπόν, που όντως very much I like τα παιδιά, αλλά τον Πανόφι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη απορία μας για σήμερα. Την έχει στείλει εδώ η Μαρίτα και μας λέει τα εξής. Τιμή. Θαυμαστικό, θαυμαστικό, θαυμαστικό. Την ξεφουρνίζει τώρα. Τι είναι άραγε, λέει, η φαντασία και γιατί δεν τη διαθέτουν όλοι στον ίδιο βαθμό? Αυτό δεν ήταν ένα κέντρο κάπου στην παραλία που ήταν όλο παράνομο? Στην παραλία τα παράνομα τα ρίχνουνε. Άμα πάτε πιο βόρεια προάστια, δεν τα ρίχνουνε, να πούμε. Απλά κάνουμε επιπλέον πάρκινγκ να έχουμε πάρκαρο κόσμο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, λέει,

πάρα πολύ. Έχει τύχει βαμμένος φίλος δίπλα να διαφορεί τελείως, πράγμα που δημιουργούσε περισσότερες πιθανότητες για μένα. Μηδένι στο πηλίκον, αλλά συνεχίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά που σπάμε τα ερωτήματα σε επιμέρους κομματάκια για να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι λίγο πιο καλά. Στο τι είναι άραγε η φαντασία, νομίζω το έχουμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπή. Δεν ξέρω αν μπορώ να θέσω κάτι που να είναι θέσφατο και τυφλοσούρτης και τα λοιπά. Ο καθένας λέει την άποψή του. Στη δική μου την οπτική γωνία, η φαντασία είναι η πραγματική, η συγκλονιστική, τι άλλο να βρω τώρα έτσι επίθετο, η απτή αίσθηση, αυτό που ο καθένας ονομάζει Θεό. Είναι μια, δεν ξέρω αν ακούτε τον Γιόνι, μισό λεπτάκι, ο οποίος ήρθε και δεν είναι φαντασία, είναι υπαρκτός, ήρθε και αυτός στην εκπομπή, μισό λεπτό, μίλα ρε. Νάτος. Ήρθε και ο Γιόνης. Τώρα περιμένουμε κανένα δύο κουκουβάγες και κλείσαμε. Λοιπόν, είναι ό,τι πλησιέστερο στην έννοια του Θεού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε ή να ψάξουμε να βρούμε. Αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό. Για ένα και μόνο λόγο. Βασικά για πάρα πολλούς λόγους, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα πιο απλά που δεν έχει και κανένα νόημα. Από εκεί και μετά ο καθένας το κρίνει αναλόγως τη δική του την οπτική. Ό,τι βλέπετε στον κόσμο γύρω σας, οτιδήποτε χρησιμοποιείτε, ακόμα και οποιοδήποτε συνέστημα βιώνετε επεξεργασμένο, οποιαδήποτε ανάμνηση, δηλαδή ένα τεράστιο, ένα χανές κομμάτι της πραγματικότητας, της καθημερινότητας, όπως το λέγαμε, γιατί το πραγματικότητα είναι σχετικό, είναι προϊόν της φαντασίας. Κάποιος πρώτη φορά σκέφτηκε ότι ας δημιουργήσω ένα αντιπυρετικό που θα το παίρνει ο κόσμος από τον ποπό του. Και με τη φαντασία του το φαντάστηκε σαν σφαίρα και όχι σαν κύβο του Ρούμπικ. Και η φαντασία δημιούργησε ένα ευκολόχρηστο υπόθετο. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα τελείως ηλίθιο παράδειγμα. Ναι, αλλά αποδεικνύει κάτι από τα ηλίθια τα παραδείγματα είναι που βγάζουμε τις συγκλονιστικές τις αλήθειες. Ό,τι βλέπετε γύρω σας, αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω σε ένα μικρόφωνο που περνά από ένα καλώδιο, που πάει σε μια κονσόλα, που πάει εδώ πέρα στο ειδικό κέντρο επεξεργασίας ήχου που είναι γεμάτο με το 3, το 13, το 4, το 14 και διάφορα τέτοια πράγματα. Φεύγει, έρχεται στα ηχεία σας, αποδομείται, όλα αυτά κάποιος τα φαντάστηκε. Είναι καταπληκτικό. Επίσης αυτά που λέμε εδώ είναι συνήθως πράγματα που τα έχουμε σκεφτεί και η πρώτη σκέψη έρχεται από κάπου. Η πρώτη σκέψη είναι προϊόν φαντασίας. Είναι απίστευτο το πώς μπορείτε να επηρεάσετε και να δημιουργήσετε την οπτική σας πάνω σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα, το οποίο είναι εύπλαστο γενικότερα και είναι και όμορφο αυτό. Οι ερωτευμένοι έχουν κάτσει και έχουν γράψει ποίηματα, τα οποία συνήθως είναι και γεμάτα παρομοιώσεις. Μάτια κομμάτια, νύχτα ξενύχτα, όλος τι συγκλονιστικός και απίστευτος που ήταν ο δικός σου. Τέλος πάντων, έχουν κάνει ομοιοκαταληξίες. Η παρομοίωση είναι προϊόν φαντασίας, δηλαδή είναι κάτι που παραπέμπει κάπου. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι. Αυτοί που σας βρίζουν έχουν ξεκινήσει φαντασιακά και έχουν δημιουργήσει μια εικόνα μιας πολύ κακής εμπειρίας, την οποία προσπαθούν να τη μεταφέρουν με λόγια. Όταν γνωρίζετε, ας πούμε, μια γυναίκα, έναν άντρα, ας πούμε, που τον ποθείτε πραγματικά, η πρώτη ερωτοτροπία γίνεται στο μυαλό σας, με τη φαντασία σας. Είτε συνειδητά, είτε όχι. Αν έρθει σε επαφή με το συνειδητό αυτό της φαντασίας, είναι ακόμα καλύτερα. Μερικοί μένουμε εκεί και έχουμε καταπληκτική ερωτική ζωή και δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, η φαντασία είναι αυτή η δυναμική του μυαλού να φτιάχνει πράγματα. Τώρα εδώ πέρα που αρχίζει και θολώνει το πράγμα είναι κατά πόσον αυτά τα πράγματα μένουν μέσα στο ίδιο το μυαλό, κατά πόσον τελικά η πραγματικότητα τα αντικατοπτρίζει, πόσο μπορούμε να το επηρεάσουμε κτλ. Αλλά όπως και αν έχει, το οποίο είναι προς συζήτηση και ό,τι πιστέψει ο καθένας, δεν είναι κάποιος εδώ να το αποδείξει, ό,τι και αν γίνεται, η οπτική πάνω στην οποία έχουμε σε οποιαδήποτε θεματική, αν περάσει από το φίλτρο της φαντασίας, μπορεί να αλλάξει. Και αν αλλάξει, αν γίνεται να αλλάξει, τότε μπορεί κάποιος να κάνει το μηχανοδικό σε αυτό το τεράστιο τρένο της φαντασίας. Και αν κάποιος μπορεί να είναι μηχανοδηγός, γιατί να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι στο μυαλό του καθενός. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εν συντμήση να πω ότι όντως εγώ το θεωρώ ότι είναι πραγματικά η έννοια του θείου.
Όχι

του καλού παππούλη που στέλνει το γιο του να κάνει τη δουλειά, να πούμε, και κάτι τέτοια πραγματάκια, του πραγματικού θείου, ο τρόπος με τον οποίο δρά το σύμπαν γύρω μας. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι εδώ είναι, λέει, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες και κόσμους ολόκληρους μέσα στο μυαλό τους, ενώ κάποιοι δυσκολεύονται ακόμα και να ξεφύγουν από την πραγματικότητα της καθημερινότητας. Μάλιστα μου, θεωρώ ότι αυτό όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι αποκλειστικό, ας πούμε, προνόμιο κάποιων ανθρώπων. Όλοι το έχουμε και μάλιστα στον ίδιο βαθμό. Έχουμε γεννηθεί με την ίδια ακριβώς ικανότητα. Τώρα το πώς μεγαλώνεις, το τι διαλέγεις να πιστεύεις και το τι σου προκαλεί ευχαρίστηση ή όχι, αυτά επειδή είναι επίκτητα, έχει να κάνει με την προσωπική διαδρομή, την επιλογή, ας το πούμε έτσι, του καθενός. Όλοι έχουμε το ίδιο εργαλείο. Δεν ισχύει για τις dick pics, οπότε μην πιστεύετε τα κοριτσάκια, αλλά τέλος πάντων εννοώ το εργαλείο της φαντασίας. Και μάλιστα το έχουμε στην ίδια δυναμική. Δεν υπάρχει GTI και είναι σαν το παλιό το Yugo. 1100 κι άμα θες. Το GTI ήταν που δούλευε ο αναπτήρας. Δεν έχει διαφορές. Δεν έχει άλλο μοντέλο. Ένα είναι, ομάδα που κερδάει δεν αλλάει και πάμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής στην ενήλικη ζωή. Τώρα όσο είσαι λίγο θολωμένος, ας πούμε, εκεί πέρα από πιτσιρικάς μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι διάολο γίνεται, είναι και θέμα προτύπου, να μην σε πούνε φαντασιόπληκτο. Οι άνθρωποι που θαυμάζουμε, να ξέρετε, σε οποιαδήποτε φάση τους θαυμάζετε, είτε είναι οι μεγάλοι επιστήμονες, είτε είναι οι μεγάλοι ζωγράφοι, είτε είναι οι μεγάλοι ποιητές, είτε είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είτε είναι οι μεγάλοι σκηνοθέτες πορνό. Δηλαδή, μπορείς να το πας παντού. Οι μεγάλοι μάγειροι, οι μεγάλοι αυτοί, δεν είναι δικιά μου να τη στείλω πίσω, κάποιος μου την έστειλε. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι, οι μεγάλοι τραγουδιστές, το παραγόμενο έργο τους είχε ως μήτρα την φαντασία τους. Δηλαδή, ό,τι θαυμάζεται γύρω σας έχει ξεκινήσει από εκεί. Γι' αυτό εννοώ την έννοια του θείου. Το να μπορείς να κάνεις ένα βήμα παραπάνω σε ένα δρόμο στον οποίο ταυτόχρονα δημιουργείς και τα βήματα και το δρόμο. Αυτό κάνει η φαντασία. Όλοι λοιπόν έχουμε το ίδιο εργαλείο. Το αν έχουμε την ίδια προσέγγιση ή τον ίδιο τρόπο να το δουλέψουμε είναι άλλη δουλειά και είναι θέμα επιλογής. Α, πούμε ένα χαζό παράδειγμα, δηλαδή. Εμένα που μου αρέσει κιόλας πάρα πολύ, θυμάμαι την πρώτη έκρηξη έτσι στο μυαλό μου ήταν αφενός με τα κόμιξ όταν ήμουν μικρός, γιατί ανοίγανε άλλοι δρόμοι έτσι μέσα στο μυαλό μου, άλλες εικόνες, έφτιαχνα τις φωνές, έφτιαχνα τις εικόνες να κουνιούνται ενώ ήταν στατικές στο χαρτί. Ήταν όταν διάβασα πολύ πολύ μικρός το Ροβίρο τον κατακτητή του Ιουλίου Βέρν, που έχει πάρει το πλοίο με τις προπέλες και ο Ροβίρος είναι στον αέρα και νικάει μετά το αερόστατο που το λέγανε εμπρός. Βάλτε το αερόστατο από πίσω. Δηλαδή, θα φτάσουμε και στην εφηβεία. Πώς θα σε ξαναδιαβάσω, ρε Ιούλιε? Το βλέπεις. Τέλος πάντων, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, μην του το πείτε. Και εκεί πραγματικά το θυμάμαι. Κάτι εξεράγει μέσα μου. Είχα βέβαια και την ευχέρεια ότι δεν με βασάνιζε κανένας να μην το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, οι γονείς μου, το περιβάλλον που δρούσα, τα πράγματα με τα οποία ασχολιόμουν κτλ. Ήταν όλα υποστηρικτικά. Και με βόλεψε. Δεν ήρθε κανείς να μου πει αυτά δεν ισχύουν, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Φαντάζομαι ότι αν έρθει κάποιος και στο καταπιέσει σε μικρή ηλικία, τότε χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια. Όταν μεγαλώσεις να το ξαναβρεις, να δεις τι διάολο συμβαίνει και να μπορείς να το ξαναλειτουργήσεις. Πάντως όλοι έχουμε την ίδια δυνατότητα. Επίσης ξέρεις, δεν είναι και πολύ κοινωνικά αποδεκτό η φαντασία, γιατί είναι τεράστιο το όπλο, είναι ένα αντικλείδι πασπαρτού για την αλήθεια του καθενός, άρα αν είναι για την αλήθεια του καθενός είναι και για το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω γύρω. Δεν μπορείς να πας με η φαντασία, προκαλεί κριτική σκέψη. Δηλαδή όταν έχεις ένα ερώτημα και ψάξεις να βρεις μια απάντηση, αν περιμένεις την απάντηση να σου έρθει από κάπου και πεις αυτή είναι η απάντηση τέρμα, πάει να πει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει φαντασία σου. Αν η φαντασία σου αρχίζει και τρέχει και σου φέρει μπροστά σου 30 διαφορετικές επιλογές λύσεις στο ίδιο το πρόβλημα, τότε το ετοιματζίδικο δεν θα το διαλέξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν βολεύει πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρεις, δεν είναι και πολύ φορεμένο. Δηλαδή, χαρακτηρίζεσαι με θεροβάμων, βλαμμένος, γραφικός, διάφορα τέτοια. Όχι, τα πράγματα δεν είναι έτσι.
συνήθως όταν ακούτε κόσμο να σας λέει όχι, τα πράγματα δεν είναι έτσι, προσπαθούν εσόν και καλά να σας πείσουν ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα βλέπουν οι ίδιοι, προκειμένου να σταματήσουν να τρέμουν τα πόδια τους. Γιατί τρέμει το έδαφος πάνω κάτω από την πεποίθησή τους και πρέπει κάπως να την ισχυροποιήσουν. Οπότε σου λέει, αν ανέβουμε πολύ πάνω, θυμόσαστε στα σούπερ μάρκετ, καλά, στα Λούνα Πάρκ που είχε εκείνο το ταψί που γύρναγε γύρω-γύρω, να πούμε, και τι ώρα που περνούσαμε. Αν πηγαίναμε 20 άνθρωποι γύρω-γύρω, το ταψί από κάτω τα υδραυλικά του κουνιώσαν το. Αν ανέβουμε, να πούμε, 1000 άνθρωποι από πάνω, το ταψί δεν θα μπορεί να κουνιέται. Και άρα 1000 άνθρωποι θα πούμε ότι, α, ναι, ωραία, αυτό είναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι άνθρωποι που προσπαθούν να σας πείσουν ότι αυτό είναι, έτσι είναι, look at my way or the highway, ή my way or the Hemingway, για να φαινόμαστε και λίγο πιο διαβασμένοι. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε ναι, είναι κάτι έμφυτο φυσικά και μπορεί να καλλιεργηθεί, αν και δεν νομίζω ότι καλλιεργείται. Δηλαδή η έννοια της καλλιέργειας είναι να σπείρεις ένα σπόρο, να το προσέξεις, να μεγαλώσει, να διώξεις τη μελίγκρα. Έχω που τσακώνομαι με τη μελίγκρα 2 μέρες, έχω ρίξει ό,τι δηλητήριο υπήρχε. Το ξεκίνησα με κάτι απεντομωτικά και καταλήξαμε να πούμε έχω στύψει τη γυμνή κάντι κάντι, πιο μεγάλο φαρμάκι δεν υπάρχει, γιατί μάζευε μύγες. Άκου και αυτή η ηλίθεια, η μελίγκρα. Τέλος πάντων, δεν σας νοιάζει αυτό. Αυτό που σας νοιάζει είναι ότι δεν νομίζω ότι είναι η έννοια της καλλιέργειας. Νομίζω ότι είναι πώς ανοίγεις ένα, μια ντουλάπα του IKEA. Φανταστείτε τι. Βάζω το IKEA γιατί το άλλο το μαγαζί που δεν κάνουμε και διαφήμιση, δεν ξέρουμε πώς το λένε. Το λένε Yusk, Gisk, Jisk, Misk, Frisk. Πήρα την ντουλάπα από το Gisk. Δίνεις λεφτά στο Gisk. Μα και μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, ανοίγεις αυτή την τεράστια την πολυσυσκευασία, την οποία ξαναλέω όλοι την έχουμε, και δεν καλλιεργείς, δηλαδή δεν χτίζεις την ντουλάπα από το μηδέν. Είναι μέσα η ντουλάπα. Όλα τα εξαρτήματα. Και το manual σου δίνει και την ευκαιρία να φτιάξεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Είναι εκεί, απλά την αποδομείς σιγά σιγά, βλέπεις πως δουλεύει και το κάνεις ό,τι χρειάζεσαι. Και τέλος, ρωτάει εδώ η Μαρίτα, γιατί κάποιες φορές ίσως ενοχλεί το να έχεις φαντασία. Νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς με το ενοχλεί. Ξέρω σίγουρα ότι φορές δημιουργεί μία αποξένωση. Ξέρεις, το πρότυπο που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνοντας, εκεί που η φαντασία κάποια στιγμή, αν δείτε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ενάντια στη φαντασία. Όχι απλά την ξεριζώνουν, την ξεπατώνουν, ρίχνουν ό,τι αντιεκπαιδευτικό roundup υπάρχει μέσα στο μυαλό των παιδιών, έτσι ώστε μετά τη τρίτη, τετάρτη, πέμπτη δημοτικού, εκεί θα μπορούσαν να εκραγούν, να μην έχουν καθόλου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, αργότερα όταν μεγαλώσεις και χρησιμοποιείς τη φαντασία σου ή βασίζεις πράγματα στη φαντασία σου ή την ικανοποιείς, γιατί δεν είναι μόνο μερίς η σχέση, νομίζω ότι είναι συζητήσιμη η κατάσταση όλη και είναι και το ωραίο της υπόθεσης, εκεί γίνεσαι αυτό που λέμε διαφορετικός. Ξέρεις που βλαγώ ο καθένας στα γένια του και λέει εγώ ναι, είμαι διαφορετικός. Τα ελαττώματά μου είναι ότι τέλος πάντων πιστεύω στους ανθρώπους, είμαι ευαίσθητος και παγκόσμια ειρήνη. Αλλά όντως διαφέρει σε μια παρέα που δεν, όταν πεταχτείς και πεις παιδιά είναι αυτό. Αλλά το κρίσιμο στην όλη υπόθεση εδώ πέρα, και το νομίζω και το πιο σημαντικό, έχει να κάνει με το αν σε νοιάζει. Δηλαδή, ωραία, σε κρίνει κάποιος, το θεωρεί λάθος, δεν του πάει, όλα καλά. Και εδώ ερχόμαστε σε μια άλλη μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι την έχουμε ξανακάνει κάποια προηγούμενη Πέμπτη, με την ειδονή της αποδοχής. Το να είναι αποδεκτό αυτό που λες, όν και καλά, επειδή και μόνο το λες. Είναι το like, είναι το viral, δηλαδή σαν λογική φανταστείτε το, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο γενικότερα, και επίσης είναι το roundup της φαντασίας. Ανακεφαλαιώνοντας, γιατί το θέμα δεν είναι να σας λέω μόνο εγώ, νομίζω ότι τα πιο όμορφα πράγματα εγώ που έχω κάνει στη ζωή μου είναι προϊόν μιας φαντασίας η οποία τα ξεκίνησε. Ακόμα και φαντασιώσεις. Δηλαδή, φαντασιώσεις, τι είναι αυτό το σεξουαλικό, το πραγματάκι, το οποίο ειδικά αν το δεις και σου ταιριάζει και το ικανοποιήσεις, πάει και την ερωτική σας ζωή ένα βήμα παρακάτω. Τι ξεμοχλεύει, βγάζει από πάνω, να πούμε, ό,τι περιττό υπάρχει, ό,τι φορεμένο υπάρχει. Δηλαδή, είναι
Είναι και μια μέθοδος αυτογνωσίας. Όχι αναγκαστικά με δύο γυμνούς ή δύο γυμνές. Να αφήσουμε τις δύο γυμνές να τρίβονται και να συνεχίσουμε να βλέπουμε εδώ το βιντεάκι γεμάτο φαντασία. Αλλά τέλος πάντων, σας έλεγα και λίγο πιο πριν που το είπαμε, χαριτολογώντας, ότι ακόμα και οι καλύτερες οι πορνό ταινίες, οι πιο αισθησιακές, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι 10 πρωταγωνίστριες, είναι 2-3 πρωταγωνιστές, δεν ξέρω τι έχουν πάρει να πούμε, το θέλουμε αυτό. Και όλοι ικανοποιούνται και τι ωραία που περνάνε και είναι μετά γεμάτη σωματικά υγρά και όλα καλά. Όλες οι ταινίες αυτή την υπόθεση έχουν. Πάνω κάτω ή με έναν υδραυλικό. Να τις βλέπετε στο rewind, γιατί στο τέλος κάθονται στον καναπέ τα παιδιά και τα λένε. Είναι πιο ρομαντικό. Οι πραγματικές υπερπαραγωγές, γιατί είναι? Γιατί κάποιος σκηνοθέτης έβαλε φαντασία, σου είπε: θα κάνω άλλη γωνία λήψης. Θα κάνω άλλη υπόθεση. Ο υδραυλικός θα φέρει και τον ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος θα φέρει και τις ξαδέρφες του. Ξαφνικά 500 άτομα. Και γίνεται η καταπληκτική ταινία, το Οι Ξαναμένες Καλόγριες, που είναι πάρα πολύ ωραία επειδή ήταν προϊόν φαντασίας κάποιου. Τραγικά ηλίθιο και το δεύτερο παράδειγμα, αλλά όλοι έχουμε δει την ταινία. Οπότε, you get the point. Νομίζω ότι χρειάζεται παντού. Και όσοι πάνε κόντρα σε αυτό, είναι και ένας τρόπος, ξέρετε, είναι ένας... έχετε δει στους τηλεβόες που μπορείς να αλλάξεις τη φωνή από πίσω με το κουμπάκι. Μην αλλάξεις τη φωνή από πίσω, γιατί τότε αν σου βγει άλλη φωνή από μπροστά, πάνε να πει ότι είχατε ξεκινήσει πιωμένοι και ξενερώσατε στην πορεία και δεν είναι αυτό που πιστεύετε. Λοιπόν, νομίζω ότι και το υποσυνείδητο, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, το έχει διάφορους τρόπους. Έχει αλληλογραφία, έχει direct instant messaging, έχει zoom meeting, έχει να βγει στο παράθυρο να σου φωνάζει. Ένας από τους τρόπους να σου μιλήσει είναι και μέσω του λεξιλογίου της φαντασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν... Μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας ξεκινάει από εκεί και δεν σταματάει εκεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, δεν χρειάζεται να τα πιστέψετε όλα, είναι ο Νεβίλ Γκοντάρτ. Όσοι έχετε μια πρόσβαση έτσι κάπου στο YouTube ή σε κάποια βιβλιοθήκη κτλ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου και αυτά που έλεγε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα πιστέψετε, αλλά είναι ενδιαφέροντα. Ο φίλος ο Κώστας που λέει: η φαντασία ξυπνάει τα πάθη, λέει, και την αντίληψη, οπότε δεν συμφέρει όσους θέλουν τον κόσμο εύκολα διαχειρίσιμο. Και εδώ έχουμε ένα γκιόνι και για κάποιο λόγο με νανουρίζει το κουβεντολόι του. Αυτή η ιστορία του γκιόνι που έψαχνε τον αδερφό του, πήγανε μαζί τα αδέρφια και ο άλλος να πούμε πήγε να ρωτοτροπήσει, έμεινε ο άλλος και από τότε να πούμε φωνάζει γκιόνι γκιόνι. Βγάλε ένα silver alert. Ενοχλείς, δεν βλέπεις, τα παιδιά έχουν μετακομίσει. Τι να τον κάνουμε. Εν τω μεταξύ, άμα δεις το πουλάκι ο Γκιόνις είναι κουκουβαγιοειδές, αλλά είναι σε μικρό μέγεθος. Είναι σαν από τη χώρα του Γκιούλιβερ, έχει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξυπνάει τα πάθη και την αντίληψη. Δεν το ξέρω, δεν διαφωνώ, δεν συμφωνώ, δεν τα λοιπά. Ξέρω σίγουρα ότι δημιουργεί καθρέφτες πραγματικότητας, εσωτερικής πραγματικότητας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα από κάπου ξεκινάει. Αν πραγματικά είμαστε μία, αν πραγματικά είμαστε αστερόσκονοι και έχουμε τις ίδιες ιδιότητες που έχει και ένας εξωπλανήτης του διάολου τη μάνα, το οποίο για Κλίνγκον είναι πολύ καλό, και υπακούμε τέλος πάντων στους ίδιους κανόνες, μην το παρατραβήξουμε τώρα, τέλος πάντων, αν είμαστε όντως ένα μέρος του σύμπαντος, η φαντασία είναι καταλύτης για να δημιουργήσουμε και μία ανάλογη ύπαρξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αν δείτε στη δικιά σας τη ζωή, από την ερωτική σας ζωή, από τις προσωπικές σας σκέψεις, από πράγματα που σας κάνανε το βράδυ να γελάτε πριν κοιμηθείτε, να κλαίτε πριν κοιμηθείτε, να στεναχωριέστε, να είστε χαρούμενοι κτλ. Όλα έχουν μία αφετηρία που είναι η φαντασία, η οποία δουλεύει στο φουλ, μακάρι να μπορούσαμε να την κάνουμε να δουλέψει στο φουλ, σε κάποιο μυαλό, το δικό σας, απόξω και τα απόνερά της. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Να πούμε και ένα πιο έτσι, μιας και είχε γενέθλια σήμερα ο Σταύρος, έχω υποσχεθεί ότι θα πω διάφορα σεξουαλικά. Λοιπόν, έστω ότι ερωτοτροπείται. Υπάρχει ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, είναι ερωτευμένα μεν και τα λοιπά, ποθούνε και ερωτοτροπούν. Και κάνουν, να πούμε, αυτό το κλασικό. Πώς ήταν τα παιδιά προηγουμένως. Δηλαδή, περιμένουν και δύο ανάσκελα να κοιμηθεί ο ένας για να πάει ο άλλος να ερωτοτροπήσει με τον πανόφι. Αυτό ωραίο είναι. Το κάνεις μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Να πούμε, μετά εντάξει. Λες, δεν βάζω λίγο φαντασία. Δεν φέρνεις και την ξαδέρφη σου. Δεν φέρνεις και κάτι άλλο.
Τέλος πάντων, you get the point. Καταλαβαίνετε. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, είναι δημιουργικό. Και το έχουμε όλοι. Και είναι όπλο, είναι υπερόπλο, δεν είναι απλή κατάσταση. Λοιπόν, εγώ τα αγαπάω λίγο παραπάνω και νομίζω δεν έχει να κάνει με την ενασχόλησή μου με κόμιξ, κινηματογράφο κτλ. Νομίζω ότι εκεί ήταν κατάληξη. Δηλαδή, με πήρε από το χεράκι και με πήγε σινεμά. Με πήρε από το χεράκι και με πήγε στα κόμιξ. Στα... Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, να σας πω ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο. Διαβάζετε ένα βιβλίο που σας αρέσει, ένα ποίημα που σας αρέσει κτλ. Η φαντασία σας είναι ο καταλύτης που παίρνει τις λέξεις του αλουνού, οι οποίες κουβαλάνε το νόημα που πιθανώς ήθελε να κουβαλήσει ο αλουνός, τις παίρνουνε και με τη φωνή της, η οποία πλέον δημιουργείται στο δικό σας το μυαλό, μια ξένη φωνή, πιθανώς να είναι και η δικιά σας η φωνή, κάνει τα πράγματα του αλουνού που λέγαμε να είναι και δικά σας ή όχι και δικά σας, αλλά αλλάζει φωνή στο ίδιο κείμενο. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει. Μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ωραία και συγγνώμη αν μακρηγορώ, αλλά very much I like the topic. Λοιπόν, να και ο φίλος μας, ο Immortal Fluffen, Stufen Fluffen, που λέει καλή εκπομπή αρχηγέ. Καλώς τον. Μισό λεπτάκι γιατί κάτι. Ωραία. Καλώς τον και το φίλο μας τον Immortal Fluffen Fluffen. Καλή θα είναι. Κάθε Πέμπτη είναι καλή. Και η Μαρίτα που προσθέτει, επομένως λέει, αυτοί που δεν έχουν σε εισαγωγικά φαντασία, ίσως φοβούνται να μην χαρακτηριστούν εθεροβάμονες ή ονειροπαρμένοι, ή έχετε σκεφτεί πόσο όμορφες είναι αυτές οι δύο λέξεις. Δηλαδή, εθεροβάμον είναι αυτός που περπατάει στα σύννεφα. Είναι αυτός που ξέφυγε από το. Τα πόδια μου πατάνε το σκατό κάτω. Είναι καταπληκτική η λέξη. Λοιπόν, είναι ονείροξη όλου του κόσμου να πετάξει. Και αυτό τον κατηγορούμε. Επίσης, ο ονειροπαρμένος είναι αυτός που τον έχει πάρει στην αγκαλιά του ο όνειρος, ο οποίος είναι αδερφός του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία και δεν είναι καθόλου άσχημο αυτό. Κάποια άλλη στιγμή θα το αναλύσουμε. Πάλι να σε πάρουν τα όνειρα. Δηλαδή, συνήθως αναπολούμε στα όνειρα και λέμε, α, αυτό ήταν ένα όνειρο. Το βάζουμε σαν contrast συνήθως στην πραγματικότητα. Αυτές και οι δύο λέξεις είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τίτλος τιμής. Ότι τα έχεις καταφέρει, είσαι θεροβάμων, είσαι ονειροπαρμένος, είσαι διάφορα τέτοια πράγματα. Και προσθέτει εδώ η Μαρίτα, τα βιβλία λέει για μένα πάντα μετατρέπονται σε εικόνες και μάλιστα όταν σκέφτομαι τα βιβλία που έχω διαβάσει, ουσιαστικά τα βλέπω στο μυαλό μου. Μα αυτό είναι η ομορφιά. Δηλαδή, κάποιος έκατσε για να κάτσει να γράψεις κάτι, έχεις μία εικόνα η οποία. Ή ένα συνέστημα. Συνήθως όμως είναι η εικόνα πρώτη. Κρυμμένη κάπου, δεν θέλει να φανεί, σου ξερνάει ένα συνέστημα, σου λέει γράψε αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσύ λοιπόν κάθεσαι και περιγράφεις την εικόνα η οποία έχει διαθλαστεί μέσα από το συνέστημα και προσπαθείς όλο αυτό να το χωρέσεις σε ένα τρίτο έτσι κώδικα επικοινωνίας που είναι ο γραπτός λόγος. Κάποιος άλλος λοιπόν το παίρνει αυτό, το οποίο είναι ήδη μεταφρασμένο 2-3 φορές και ως αναγνώστης πάει από την ανάποδη. Διαβάζει τα λόγια, βιώνει το συνέστημα και τελικά έχει την εικόνα. Μπορεί να μην είναι η ίδια, αλλά δεν έχει να κάνει. Κάποιος μοιράστηκε την αλληλουχία του. Αυτό είναι πανέμορφο. Είναι, πώς να σας το πω τώρα, όταν μοιράζεσαι την, ειδικά τη συναισθηματική σου αλληλουχία, αυτό είναι οριακά, να την πούμε τη λέξη, είναι κακό, οργασμικό. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, ας πούμε, τι χαρακτηρίζει μια πολύ καλή ερωτική επαφή με μια όχι καλή. Είναι αυτό, η ανταλλαγή της εσωτερικής συναισθηματικής αλληλουχίας. Όταν είσαι ερωτευμένος, ποθείς τον άλλο ή την άλλη, είναι όλα όμορφα και καταπληκτικά, αυτό δημιουργεί μια εικόνα. Άμα είσαι τώρα και η άλλη πιξελιάζει, σου τραβάνε και το wifi και τέτοια, δηλαδή το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Οπότε μπορεί πιθανώς να φοβούνται και να χαρακτηριστούν και τα λοιπά. Ξέρεις, Μαρίτα μου, έχω αυτό το πρόβλημα με το φοβάμαι μη με χαρακτηρίσουν. Όχι εμένα, γενικά. Δηλαδή παλιότερα ήταν να μην γυρίσεις μετά τις 12 το βράδυ για να μην σε πούνε πόρνη. Παλιότερα ήταν, ξέρω εγώ, να μην φανεί ο αστράγαλος γιατί ήσουν πορνίδιο. Οι άντρες έπρεπε να φοράνε γραβάτα και να πηγαίνουν στο καφενείο για να μην τους πούνε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή και τώρα έχει γίνει πολύ πολύ χειρότερο με τον τρόπο που έχουμε αποδεχτεί οι περισσότεροι να δουλεύουμε τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Εδώ πέρα με την ανάγκη, τη λατρεία, οριακά
του ναρκωμανή του like. Είναι τρομερά παράξενο αυτό. Λοιπόν, και ο Χρήστος που λέει καλησπέρες, αφού κλείσαμε ωραία λέει τη μέρα με πολύ ωραία πρόβα και καλή εκπομπή, τώρα τελειώσατε την πρόβα. Ο Χρήστος, ο οποίος, να, είναι μουσικός. Μουσικός, τέλος πάντων, το έχουν εκεί το παιδί να πούμε, γιατί θα έχει λεφτά και τους πληρώνει το στούντιο. Μισό λεπτάκι, ήπια καφέ με μυγάκι. Είναι καταπληκτικό, σας το προτείνω. Λοιπόν, ο Χρήστος που είναι μουσικός το ξέρει. Δηλαδή, για να γράψεις κάτι, για να γράψεις ένα κομμάτι, δεν φτάνει μόνο να το έχεις. Έχεις το συνέστημα μέσα. Χρειάζεται όμως το διάβλο, αυτό το μεγάλο κτέλ της φαντασίας. Κάπου πρέπει να φορτωθεί, κάπως πρέπει να βγεις στο δρόμο. Δεν μπορεί να βγεις, να πούμε, στο highway με τα πόδια. Μια φορά το έχω κάνει, έχω βγει στην Αττική Οδό με τα πόδια. Και ήταν ευγενικότατοι άνθρωποι, ήρθε ένα βανάκι και με πήγε σε μια έξοδο. Καταπληκτικό, θα το πούμε κάποια άλλη φορά. Τότε δεν έβαλα μάλλον τη φαντασία μου να δουλεύει. Και θυμάμαι και ακριβώς τι σκεφτόμουν. Πραγματικά εκεί ήμουν ονειροπαρμένος. Μπήκα στην Αττική Οδό, στο ύψος της εξόδου του Ασπροπύργου, και μέχρι που ήρθε το βανάκι της Αττικής Οδού, πέρασα δίπλα από τα διόδια, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι ακριβώς γιατί σκεφτόμουν, ας πούμε, γιατί να κάνεις στο δρόμο, και έχασα και το χρόνο και το τέτοιο. Το σκεφτόμουν ότι είναι πολύ λογικό να γίνει. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Να, άλλο ένα παράδειγμα που δεν το είχαμε φανταστεί, αλλά όντως ισχύει. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε ακριβώς στη μία παρατέταρτο. Τι θα γίνει με αυτή την εκπομπή, να πούμε. Κάθε φορά προσπαθούμε να πούμε κάτι και μας πιέζει ο χρόνος. Σταύρο, να κάνουμε την εκπομπή μέχρι τις 4 το πρωί. Αλλά μετά τις 2 αναλαμβάνεις εσύ. Ναι, εγώ θα πάω για ύπνο και να φάω, γιατί με περιμένει μια τυρόπιτα. Οπότε να τελειώνουμε, παιδιά, με τις ερωτήσεις σας. Θα απαντάω μονολεκτικά από εδώ και στο εξής. Ναι, όχι, ίσως, πιθανώς. Βρες το μόνο σου και τελείωσε η εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους. Λοιπόν, θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα φορά, Πέμπτη βράδυ, για μία ακόμα φορά ξημερώματα Παρασκευής. Καθόμαστε όλοι κάτω από τον μεγάλο τον υπέρτιτλο της εκπομπής, ο οποίος γράφει «Έχω μία απορία», και αυτό ακριβώς κάνουμε. Τσεκάρουμε δεξιά και αριστερά από πράγματα, από όποια θεματική και αν είναι, πράγματα που άπτονται τη σχέση με τον εαυτό μας, τη σχέση μας με τους άλλους, ιστορία, πολιτική, φιλοσοφία. Αυτά μας αρέσουν και λίγο παραπάνω, όλα καλά. Ευελπιστώντας το τέλος εκπομπής να έχουμε λίγο παραπάνω ερωτηματικά, που είναι το δημιουργικό. Και αν δεν υπήρχε φαντασία, δεν θα είχαμε τίποτα. Να ένα ακόμα. Όπου και να ψάξετε, είναι παντού. Και επειδή, γι' αυτό σας είπα για την έννοια του θείου. Η έννοια του θείου, όπου και να ψάξετε, θεωρητικά είναι πανταχού παρόν. Δείτε το, τσεκάρετε το. Είναι εκεί. Και μάλιστα είναι χρηστικό εργαλείο. Δουλεύει. Δεν είναι στο off. Είναι μονίμως το on. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και τα λοιπά, και τι ωραία που περνάμε. Λοιπόν, αλλά βασικά είναι για την οπτική σας γωνία. Έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Καταθέτουμε και τη δικιά σας, ευελπιστώντας στο τέλος της εκπομπής και σήμερα να έχουμε λίγο παραπάνω ερωτηματικά από ότι τελείες και θαυμαστικά και πράγματα που είναι λίγο μέχρι εδώ και μη παρέκει, τα οποία δεν μας αρέσουν και καθόλου σχετικά. Λοιπόν, πάει το αρχικό. Θα μπορούσα τώρα, ξέρετε, έτυχε αυτό το θέμα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, να βάλουμε ένα challenge που θα ήταν λίγο χαζό βέβαια και λίγο στημένο και λίγο, ας το πούμε, μπριστικό, να πούμε, όχι σαν το μασχαλισμό, αλλά τέλος πάντων, να προσπαθήσετε να βρείτε μία πτυχή έτσι της καθημερινότητάς σας με τον εαυτό σας, της καθημερινότητάς σας με τον κόσμο σας κτλ, την οποία η φαντασία δεν την ακουμπάει. Νομίζω ότι δεν θα βρείτε. Η δική μου αίσθηση, μπορεί και να βρείτε, okay, και να το θεωρείτε έτσι. Στο δικό μου το μυαλό δεν θα είναι εύκολο. Τσεκάρετε μία και άμα βρείτε το συζητάμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Θα περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα που έχουμε για σήμερα. Πατάω το 3, πατάω και το 13 για να δούμε τι διάλογο συμβαίνει. Μισό λεπτάκι να πιω λίγο ακόμα καφέ με μυγάκι, γιατί μου άρεσε πριν. Καταπληκτικό είναι. Καφές που κάνει και μετά βζζζ. Να, θα ήταν πολύ ωραίο. Κάποιος σκέφτηκε, ας πούμε, πρώτη φορά να ενώσει πραλίνα φουντουκιού με τέτοιο και να θέλουμε να πέσουμε μέσα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Της φαντασίας ήταν. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση έρχεται από το φίλο μας τον Κώστα,
που λέει: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Σήμερα είναι προφανέστατα Πέμπτη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι βραδιά απορριών. Και ποιος είμαι εγώ, λέει, για να μην έχω και αυτή την Πέμπτη απορία. Εσύ πλέον, Κώστα, είσαι ο κάτοικος των Βορείων Προαστίων. Δεν είσαι κανένας πλεμπαίος με ερωτηματικά. Είσαι εκεί για να δίνεις λύσεις. Είναι διαφορετικό για να πηγαίνεις μεγάλες βόλτες στη Μάντι, που ακόμα δεν μας είπες πόσο είναι η μεγάλη της βόλτα. Λοιπόν, η σημερινή απορία έχει λοιπόν ως εξής. Λέει: Όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιούμε εν δυνάμει τώρα την λέξη πάντα. Always. Δηλαδή σε σερβιετάκι, τέλος πάντων, σε διάφορες περιστάσεις. Είναι επίσης μια λέξη, λέει, που ακούγεται συχνά εδώ και εκεί, λέει, και αναρωτιέμαι γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να πιστεύει πως όλα είναι άφθαρτα και παντοτινά, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. Η ζωή από μόνη της, λέει, είναι απρόβλεπτη και μια βασική της αρχή είναι πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Κάποτε για όλους μας. Και τα πάντα, λέει, όχι τα συμπαθέστατα αρκουδάκια, ηλίθιο χιούμορ, φυσικά και είναι ηλίθιο χιούμορ. Αν θες να κάνεις σωστό χιούμορ, θα έλεγες για τα φιατάκια που είναι καταπληκτικά και έχουν και μια μπάρα στην πόρτα του οδηγού που έχει σώσει την κυρία Μαρία από ένα Ρουμάνο με ένα Βόλβο που, αφού δεν γύρισε πίσω καρφωμένος με το Βόλβο, τι ωραία που περάσαμε. Τέλος πάντων, προστεί λοιπόν, λέει, η ανάγκη για ψευδαισθήσεις γενικότερα όπως αυτή και πως όλα κρατούν για πάντα. Και μας έχει ένα ευχολόγιο από κάτω ότι άμα θέλει το συζητάμε, άμα δεν θέλω να το συζητήσουμε, να μας ξαμολάει ο Ραμόν τα στερεοποιούμενα πριτσάκια του όλο το βράδυ. Εύχομαι το ίδιο και δει μας, αναφερόμενος στη Μάντι. Λοιπόν, θυμόσαστε την κλασική αυτή την έκφραση «Μην πιστεύεις το πάντα του ερωτευμένου, το ποτέ του τσαντισμένου», το λίγο στην άκρη θα το βάλω του απελπισμένου που ψάχνει για πάρκινγκ βέβαια στην Κυψέλη και δεν βρίσκει και το παρκάρι μπροστά στο δικό σας το πάρκινγκ. Ναι, τέλος πάντων, έχει πλάκα. Αρχικά θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουμε κάθε φορά εδώ σε ερωτήσεις, να προσεγγίσουμε ποια είναι η έννοια αυτή του πάντα που είναι καταπληκτικό σαν αυτοκίνητο, ειδικά το καινούριο, το οποίο είναι και δικύλινδρο, είναι και εγκάρσια να πούμε κύλινδρο, είναι καταπληκτικό, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Και είναι και 870 κυβικά, κάνουμε τζάμπα διαφήμιση, αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά το 4x4, θα πάω να το αγοράσω τώρα μετά το μεγάλο πάρτι, θα μου το κάνω δώρο για τα γενέθλιά μου, πληρώνοντας με την κάρτα του Σταύρου που έχει γενέθλια και άρα θα έχει πάρει πολλά λεφτά σήμερα. Λοιπόν, ποια είναι η έννοια του πάντα? Είναι το always, αυτό που λέμε, το forever και κάτι τέτοια πραγματάκια. Θεωρητικά και στεγνά, άμα το δούμε, είναι ότι παίρνεις την έννοια του γραμμικού χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον, και το μέλλον το βάζεις στο συνάπειρον. Λες forever. Είναι μια υπερβολή. Ούτως ή άλλως η έννοια της γραμμικότητας του χρόνου είναι μια σύμβαση. Δηλαδή πας και βάζεις μια υπερβολή πάνω σε μια σύμβαση. Ξεκινάει και είναι προβληματικό. Ξέρεις τι δεν είναι προβληματικό? Το γιατί το λες. Δηλαδή θα πάρουμε το παράδειγμα που ανέφερα και λίγο πιο πριν, ότι είσαι εσύ, ας πούμε, Κώστα μου, με την αγαπημένη σου. Και τις λες, ξέρεις τι, εγώ θα σε αγαπάω για πάντα. Πάντα εννοείς μέχρι το τέλος της ζωής σου? Εννοείς ότι έχεις καταλήξει το τι γίνεται μετά και ότι θα κουβαλάς την αγαπημένη σου σαν εμπειρία μαζί? Θεωρητικά δεν τα κάνεις όλα αυτά. Λες μία λέξη προσπαθώντας στην υπερβολή, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, αλλά επειδή και το συναίσθημα, ας πούμε, του έρωτα είναι υπερβολικό, προσπαθείς να βρεις μια τσάντα που να χωράει την υπερβολή για να την παραδώσεις στην αγαπημένη σου, η οποία θα πάει και θα την ταξινομήσει μαζί με κάτι άλλες τσαντούλες που είχε εκεί πέρα και φθήνουν εσύ το χρόνο γιατί είναι βιοδιασπόμενες, όπως αυτές που περπατάτε από το σούπερ μάρκετ και κάνουν τσόινγκ τσόινγκ και κουβαλάτε τις ντομάτες στα προφυλακτικά. Έχει πάρα πολύ γέλιο να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, αυτό είναι μια υπερβολή χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε. Είναι όπως λέμε το ποτέ. Τι είναι το ποτέ? Είναι μια μηδενική τέτοια που ποτέ δεν το ξέρεις. Αντικριστές αξίες ουσιαστικά, οι οποίες όμως σηματοδοτούν κάτι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ο τρόπος στην υπερβολή να περιγράψουμε κάτι παρά η έννοια ακριβώς της λέξης την οποία προσπαθούμε, ας πούμε, τέλος πάντων, να μεταφέρουμε ο ένας στον άλλον. Πήρα τυχαία ένα παράδειγμα τώρα των δύο ερωτευμένων παιδιών. Μπορώ να βρω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω καταλαβαινόμαστε. Μισό λεπτάκι να φτάσω εδώ πέρα τη λέξη πάντα και σε διάφορες περιστάσεις. Είναι επίσης μια λέξη που ακούγεται πολύ συχνά εδώ και εκεί και αναρωτιέμαι γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να πιστεύει πως όλα είναι άφθαρτα και παντοτινά, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. Σας το είπα, οι ερωτήσεις με κάποιο τρόπο ενώνονται και θα δείτε πώς. Διότι αν, καλέ μου φίλε Κώστα, εσύ αντιληφθείς, το οποίο νομίζω στο δικό μου το μυαλό, μπορεί να κάνω και λάθος,
αλλά ο καθένας, είπαμε, καταλήγει εκεί που, που τον πάει το μυαλό του, η εμπειρία του, η σκέψη του ή η ανάγκη του. Το οποίο είναι, να κάνουμε μια παρένθεση, η λέξη ανάγκη, πέρα από το πάω να κάνω την ανάγκη μου, που είναι τεράστια ανάγκη να την κάνεις, γιατί άμα δεν την κάνεις την κάνουν όλοι οι άλλοι από γύρω σου. Λοιπόν, η ανάγκη ήταν στην αρχαία ελληνική μυθολογία, η οποία σημειολογικά, αν εξαιρέσετε το ότι ξεβρακωνόταν ο Δίας και είχε από αυτό συναμπώ ότι υπάρχει και δεν υπάρχει, σημειολογικά όμως έχει τρομερό ενδιαφέρον. Η ανάγκη ήταν η υπέρτατη δύναμη, ήταν ένα θολό, μια θολή θεότητα, δεν μπορούσαν να την προσωποποιήσουν. Δεν έπαιρνε πρόσωπο, δεν έπαιρνε σχήμα, δεν έπαιρνε τίποτα. Ήταν μια αξία πάνω στην οποία υπάκουγε όλο το δωδεκάθεο. Υπάκουγε όλος ο κόσμος, η ανάγκη. Δηλαδή ήταν το super boss από πάνω, CEO. Όλοι από κάτω που βλέπαμε να πούμε ήταν οι γενικοί γραμματείς. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα, γι' αυτό δεν παίρνετε χαμπάρι. Αλλά λέμε τώρα, είναι τρομερά όμορφη η λέξη ανάγκη και δυναμική. Αν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή την ανάγκη ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, και γιατί έχει την ανάγκη να πιστεύει πως όλα είναι άφθαρτα και παντοτινά? Διότι έτσι γίνεσαι καταναλωτής. Να σου το πω έτσι όπως το νιώθω πραγματικά. Όχι μόνο προϊόντων, γίνεσαι καταναλωτής προτύπων ζωής. Δεν συζητάω καν για την απλή προσέγγιση, κρέμες, αντιρρητηδικές, να φτάσετε 90 χρονών αντί για 80 χρονών, να αφήσουμε από πίσω, μπαίνει ματαιοδοξία στη μέση. Όλοι θεωρούν ότι οι μεγάλοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, ας πούμε, το εγώ, το οποίο αυτοβαυκαλίζεται, αν το παρατηρήσετε, το εγώ του καθενός, έχει μια τεράστια ροπή προς τον αυνανισμό. Δηλαδή, γουστάρει παλαβά τον εαυτό του. Αν θα μπορούσε κάλλιστα να πλακώσει τον εαυτό του στα μπότοξ, να πάρει και 10 πιο άσχημους συνεργάτες για να φαίνεται αυτός ωραίος και να κάνει τηλετευτική εκπομπή στην τηλεόραση. Γίνονται αυτά. Το εγώ λοιπόν του καθενός μας έχει αυτή την τάση προς τον αυνανισμό. Και μάλιστα χαριεντίζεται με πορνό βιντεάκια στα οποία πρωταγωνιστεί συνέχεια η ματωδοξία. Σαν παράδειγμα όλου αυτού παίρνουμε, ας πούμε, τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εγώ θέλω να με θυμούνται, θέλω να κάνουμε κάτι, θέλω. Και υπάρχει μέχρι ενός ορίου το παραμυθάκι που λέει ότι να, ο τάδε, ξέρω εγώ, έμεινε αιώνιος. Πάρουμε το φίλο μας, το Σοκράτη. Ο Σοκράτης είναι αιώνιος. Γιατί φταίει για τους δύο επόμενους που ακολουθούσαν και πολλούς μετά που ακολουθήσανε. Τι άλλο να πάρουμε, ξέρω εγώ, ο Νταβίντσι. Είναι αιώνιος, είναι διαχρονικός. Ο φίλος μας ο Τζίζους είναι αιώνιος, είναι διαχρονικός. Όλα αυτά τα παρατηρούμε μέσα σε ένα κλειστό πλαίσιο χρόνου. Το οποίο είναι, ας πούμε, βάλουμε μαζί και τον Σοκράτη και τα λοιπά, είναι 2.500 χρόνια. Δεν είναι αιώνιοι. Απλά ακόμα το χρονικό περιθώριο είναι στενό, είναι μικρό. Στα 300 εκατομμύρια χρόνια δεν θα θυμάται κανείς. Γιατί θα έχει αλλάξει η αλληλουχία. Θέλω να πω ότι είναι ψευδέστηση αυτό το για πάντα. Αν δεν χρησιμοποιείται στην υπερβολή, του έρωτα ή του οποιοδήποτε πάθους, γιατί το πάντα μπορεί να το πεις, ας πούμε, θα σε μισώ για πάντα. Διάφορο τέτοιο. Οπότε καταδικάζεις τον εαυτό σου σε ένα κάτεργο, να κουβαλάς αυτό το συνέστημα, το αρνητικό για πάντα, και αυτοδένεσαι ουσιαστικά σε ένα βράχο για να βαυκαλίζεσαι μόνο σου. Τέλος πάντων, αν δεν έχει να κάνει με την υπερβολή, τότε είναι απλά μια δήλωση που δηλώνει άγνοια. Το οποίο και αυτό είναι ωραίο. Δεν πειράζει, το να δηλώνεις το δεν ξέρω είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Καμιά φορά, Κώστα μου, ειδικά για αυτές τις δύο περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσω πάλι το πάντα του χι ερωτευμένου. Δηλαδή η μάνα, ας πούμε, και στο Homo sapiens και στα ζωάκια και τα λοιπά, η μάνα αγαπάει πάντα τα παιδιά της. Θεωρητικά τώρα, ναι, αλλά συνήθως αυτό είναι το τέτοιο. Είναι από το μηδέν μέχρι το πάντα, βέβαια, που θεωρούμε εδώ πέρα, είναι το τέλος της ζωής ή του παιδιού ή της μάνας. Μετά μένει ένα συνέστημα. Υπάρχουν σχέσεις ερωτικές που σίγουρα μερικοί μπορεί να συνταυτιστείτε. Οι δύο άνθρωποι που δεν είναι μαζί, δεν έχουν επικοινωνία, και όμως το συνέστημα επιβιώνει και το κουβαλάς απάνω σου περήφανα κιόλας, λέγοντας εγώ αυτό θα το κουβαλάω στην ειδική προθήκη εκεί των όμορφων πραγμάτων για πάντα. Και το κουβαλάς. Τώρα τι θεωρούμε πάντα, είναι μέχρι να πεθάνεις? Είναι ότι το παίρνεις σαν εμπειρία, σε αυτό που ονομάζουμε ψυχή, και πας και το ξανασυνδέεις στο σύμπαν, το οποίο ούτως ή άλλως είχε την εμπειρία από πριν, αλλά ήθελε να την ξαναβιώσει για να θυμηθεί τον εαυτό του? Είναι λίγο προβληματικό στο τι γίνεται μετά. Συνήθως το πάντα το αναφέρουμε, ας πούμε, μέχρι τη μέρα του θανάτου μας. Κάπου εκεί, νομίζω.
ποια είναι η ανάγκη τώρα να είναι όλα άφθαρτα και παντοτινά και τέτοια. Είναι να καταναλύσκεις προϊόν, είτε δογματικά θρησκευτικό, είτε ιδεολογικά πωλήσιμο και σε πολυσυσκευασίες και όλα τώρα, γιατί δεν τα αγοράζουν ένα-ένα. Πρέπει να αγοράζεις, να πούμε, την πολυσυσκευασία με στα τρία το ένα δώρο, είναι αυτά που θα πάρετε μετά. Είτε σε αντικειμενικό προϊόν, σε κρέμα προσώπου, σε βιταμίνη, σε συμπεριφορά. Μην το ξεχνάμε αυτό, μακριά από τους τοξικούς. Αυτό, όταν βλέπετε κάθε φορά, να πούμε, ένα άρθρο γεμάτο τοξικές σχέσεις, τοξικές συμπεριφορές, red flags κτλ. Άμα το δείτε μια φορά, λες, χα, red flag, corner βγήκε ο ηλίθιος. Άμα το δεις 50 φορές, από μόνο σου θα κάνεις μια αντίστοιξη στη ζωή σου και μετά θα πάει πληρώσεις ένα ψυχολόγο να σου βρει τα red flags. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά δεν μπορεί όλοι να είναι τοξικοί και όλοι να έχουν red flags. Δηλαδή, πού μπαίνουν τόσα σημαίακια? Εδώ θέλουμε exit only. Οπότε γίνεσαι καταναλωτής, τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ. Προστεί η ανάγκη λοιπόν για ψευδεστήσεις γενικότερα, όπως αυτή λέει ότι όλα κρατούν για πάντα. Δεν ξέρω αν είναι ψευδέστηση. Έχει να κάνει τώρα, δηλαδή, αν το πάρεις στο μέγεθός του, ας πούμε, προσπαθώντας να βρούμε το ολικό του μέγεθος. Έστω ότι, Κώστα μου, αγαπάς μια κοπέλα. Αγαπάς την Κατερίνα. Πραγματικά, βιωματικά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου έχει προκαλέσει, σου έχει υποδαβλήσει, σου έχει υποστηρίξει και πραγματικά αυτό το συνέστημα έχει και το δικό σου το όνομα πάνω και τη δική της την παρουσία. Το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο όμορφο. Και λες στον εαυτό σου, χωρίσετε δεν χωρίσετε αύριο μεθαύριο, αυτή η εικόνα θα σε ακολουθεί για αυτό που λέμε για πάντα. Δηλαδή, θα είναι μέχρι να πεθάνεις, θα το πάρεις μαζί σου μετά στο μεγάλο ταξίδι, το οποίο είναι παλαβά όμορφο αν το σκεφτείτε. Δηλαδή από εδώ, από το μικρό διαλυματάκι που κάνουμε όσα χρόνια κάνει, είναι 70, 80, 90, διάλειμμα είναι. Είναι όμορφο να λες ότι θα το πάρω μαζί μου. Δεν το ξέρεις αν συμβαίνει, αλλά την ώρα που βιώνεις κάτι όμορφο, πας και λες ότι κοίτα να δεις, εγώ όλη αυτή την άγνοιά μου, αλλά ταυτόχρονα και τη γνώση του τι αισθάνομαι, την έχω βάλει μέσα σε μια συσκευασία που γράφω απ' έξω πάντα. Και είναι 870 κυβικά, όπως σας έλεγα. Έχει ένα δικύλινδρο καταπληκτικό κινητήρα εγκάρσιο και πάει γαμθή. Πάρα πολύ θέλω να το αγοράσω με τα λεφτά του Σταύρου τώρα που είχε γενέθλια. Λοιπόν, η ψευδαίσθηση είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα ως πάντα δεν είναι μόνο ψευδαίσθηση. Μπορεί να είναι και η κανονική εικόνα, η πραγματική εικόνα. Γιατί δεν έχει αρχή, δεν έχει και τέλος. Περιμένει από σένα να το ορίσεις. Το θα σ' αγαπώ για πάντα είναι μέχρι πότε. Αν το ορίσεις, είναι ωραίο. Και είναι και ωραίο να καταλάβει και αυτός που το δέχεται σαν έκφραση ποια είναι ακριβώς τα όρια που θέτεις. Όχι αυτό το θολό το forever. Η ψευδαίσθηση τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι η εγγενής ψευδαίσθηση, αυτό που μόνοι μας είναι ψευδής. Και αίσθηση, είναι εύκολη μετάφραση. Ναι, δεν το παίζω έξυπνος, απλά έχει πλάκα με τις λέξεις. Λοιπόν, όπως μάθαμε την προηγούμενη Τρίτη στο μυθολόγιο για τον Ηρακλή που ήταν μελανόπηγας, το οποίο σημαίνει μαυροκόλλης στα αρχαία. Έχουμε μάθει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, η ψευδαίσθηση, ας πούμε, Κώστα μου, και αυτή ώρες-ώρες μπορεί να είναι χρηστική, γιατί εσύ μπορεί να το αντιμετωπίσεις ως ψευδαίσθηση και να έρθει να ενωθεί με αυτό που συζητούσαμε λίγο πιο πριν. Μπορεί να είναι ένας τρόπος η φαντασία να έρθει να σου πει εσύ, κοίτα, υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Θες να δεις εδώ. Εσύ για κάποιους λόγους να μην θες, να μην μπορείς, να ντρέπεσαι να κοιτάξεις την εικόνα που σου δείχνει και να λες, χέσαι με τώρα, είναι μια ψευδαίσθηση. Μπορεί και να μην είναι. Πολλές από τις ψευδαισθήσεις τελικά είναι ο τρόπος που έχει το μυαλό μας να μας δείξει μια άλλη εικόνα, μια άλλη οπτική κτλ. Αν είναι επίσης συνειδητή, δηλαδή κάτσε και σου πει ο εαυτός σου, αυτό είναι ψευδαίσθηση. Σου πω εγώ. Ρε Σικώστα, αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Δηλαδή, πραγματικά, να τώρα θα το ενώσω πάλι με την προηγούμενη. Η δική μου η αίσθηση, πραγματικά η αίσθηση, και μπορώ να το συζητάω ώρες, αλλά επειδή αν το πάμε λίγο παραπάνω θα είναι σαν να προσπαθώ να σας πείσω, το βάζουμε τώρα σε απόλυτες μονάδες. Ναι. Δηλαδή, η δική μου η αίσθηση είναι ότι όντως, ναι, η φαντασία δημιουργεί πραγματικότητα. Το πιστεύω. Είναι OK. Την πραγματικότητα του καθενός. Και εν συνόλο, η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι. OK. Αλλά πάμε το πρώτο κομμάτι. Είναι η δική μου αίσθηση. Έρχεσαι εσύ, Κώστα, και μου λες, ρε παλικάρι, να πούμε, τι πίνεις.
Σου λέω εγώ. Εγώ δεν πίνω. Δεν παίρνω ναρκωτικά, δεν παίζω τζόγο. Μόνο καπνίζω και για την ανάγκη της νικοτίνης. Γνωριζόμαστε καλύτερα, ερωτευόμαστε κάτω από ένα φεγγαρόφος. Αλλά αυτή η ιστορία δεν είναι αυτή που ήθελα να πω. Οπότε σβήνουμε όλο αυτό. Έρχομαι λοιπόν εγώ και σου λέω ότι κοίτα να δεις. Εγώ θεωρώ ότι η φαντασία δημιουργεί πραγματικότητα. Και έρχεσαι και εσύ από την άλλη και μου λες: ρε φίλε, τι βλακίες μου λες. Εμένα μου ήρθε η ιδέα και μου κόψανε να πούμε το ρεύμα. Οπότε, ποια φαντασία, ποια πραγματικότητα. Έχεις απίσει να πούμε το προφιτερόλ που είχαν τα παιδιά ενάντια με τον Παναγιώτη και δεν έχω προλάβει να τους το φάω, ενώ το ψυγείο έχει πάθει απόψυξη και θα λιώσει. Αυτό που εγώ βλέπω ως θέσφατο, ότι η φαντασία δημιουργεί πραγματικότητα, εσύ το βλέπεις ως ψευδαίσθηση. Ποιος έχει δίκιο? Υπάρχει μια αυτή κοινώς αποδεκτή στο δικό μου το μυαλό idea, είναι για το δικό μου το μυαλό, ότι άμα το πούνε οι περισσότεροι, άμα βγεις έξω και πεις ότι πετάει ο γάδαρος, πετάει, θα σου πούνε οι περισσότεροι, ρε εσύ, ο γάδαρος δεν πετάει. Πόσοι έχουν προσπαθήσει πραγματικά να εκπαιδεύσουν το μυαλό τους και έναν γάιδαρο να γίνει πιλότος και έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι μετά από χιλιάδες χρόνια εμπειρικά έχουμε καταλήξει ότι δεν πετάει. Και ακόμα και αν είχε γίνει αυτό το πείραμα, το σύμπαν είναι γεμάτο από εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δηλαδή, αν περνούσαμε 30 εκατομμύρια χρόνια προσπαθώντας να κάνουμε έναν γάιδαρο πιλότο, ένας γάιδαρος στατιστικά θα πετούσε. Είναι αυτή η έννοια του χρόνου που λέγαμε και λίγο πιο πριν για το πάντα. Γιατί πάντοτε συνήθως το κάνουμε λίγο πιο μικρό για να το χωράει το μυαλό μας. Η έννοια του χρόνου είναι αχανής. Επίσης, είναι μια απλή διάσταση. Δεν είναι που πάνε να πει ότι κάμπτεται, ότι προσβάλλεται, ότι μπορεί να γίνει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Φανταστείτε, δεν θυμάμαι ποιος την είχε πει αυτή την έκφραση, αλλά ισχύει. Δηλαδή, το μεγαλείον του χρόνου είναι, ας πούμε, άπτεται στο παράδειγμα ότι βάζουμε έναν χιμπατζή, χωρίς τη στολή του, μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, τον βάζουμε χιμπατζής, εντάξει, πιο πίσω θεωρητικά από εμάς την εξελικτική αλυσίδα, την οποία πάλι εμείς εξελικτικά την έχουμε ορίσει ως εξελικτική. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα μπορεί να μην είναι εξέλιξη. Μπορεί να είναι λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίρνουμε το χιμπατζή, τον βάζουμε με μια γραφομηχανή μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο και αφήνουμε το χιμπατζή να πατάει τυχαία τα πλήκτρα. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Τι ωραία. Λοιπόν, ακριβώς όπως κάνετε, λίγο πριν φτάσετε σε οργασμό βλέποντας το YouPorn. Ο χιμπατζής, τον αφήνουμε όμως, αυτός ο χιμπατζής είναι Duncan MacLeod of the Clan MacLeod. The Μακτσίτα. Πληκτρολογεί, πληκτρολογεί, πληκτρολογεί. Αναπλώσει την έννοια του χρόνου, ο χιμπατζής δεν πεθαίνει, είναι αθάνατος. Συνέχεια πληκτρολογεί. Κάποια στιγμή στατιστικά ο χιμπατζής θα έχει γράψει ένα έργο του Σέξπιρ. Δηλαδή θα παρουσιαστούν στις σελίδες ολοκληρωμένο το έργο, χωρίς ούτε μία λέξη λάθος. Άρα θα έχει ξαναγράψει ένα έργο του Σέξπιρ που θα έχει μέσα ορθογραφικά. Αυτή είναι η έννοια του χρόνου, αυτή είναι η έννοια του πάντα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η υπερβολή γενικότερα. Να, η Μάντι πήγε λέει την πρώτη 25 λεπτή βόλτα της. Έχει ξετρελαθεί εδώ λέει με τις ροδιές, ιδίως του νυχτολούλουδου. Έχει και ησυχία, οπότε δεν φοβάται. Με το καλό, Κώστα μου, να της αυξήσεις λίγο τη βραδινή της τη βολτίτσα. Τώρα έχει και καλοκαιράκι εκεί πέρα, έχει και διάφορες ωραίες μεριές να την πηγαίνεις. Και να δεις που θα προσαρμοστεί και αυτή και εσύ. Πολύ πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και από όσα λέμε σήμερα και προσπαθούμε, ας πούμε, να φανούμε λίγο αντάξει των ερωτημάτων κτλ., έρχεται η απόλυτη γνώση, η πηχτή γνώση και μας λέει το εξής: η υπόλοιπη τυρόπιτα είναι στο φούρνο, καληνύχτα. Και εγώ λέω, λέει, να χρησιμοποιήσεις το πάντα της μαμάς σου. Να το χρησιμοποιήσω. Ευχαρίστως. Μπενζίνα έβαλε. Ή θα πάω εγώ να τρέχω πάλι και πρέπει να περάσει και το να αλλάξουμε τα, πώς τα λένε αυτά από κάτω. Δεν είχε πει αυτό, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που είναι το βασικό είναι ότι η τυρόπιτα, η υπόλοιπη είναι στο φούρνο. Οπότε τι μου λέτε τώρα για Neville Goddard, για φαντασίες, για πάντα και τέτοια. Εδώ υπάρχει μια τυρόπιτα, κάποιος σκέφτηκε ότι πάρτε τις έτοιμες, στρίφτε τις και βάλτε τις στο φούρνο. Λοιπόν, και ο φίλος ο George, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί έχουμε 8 κιλά φέτα μέσα στο... Είδα και έπαθα να χωρέσω το βαρέλι. Ο φίλος ο George που λέει πάνω στην απορία του Κώστα, μήπως το εισαγωγικά για πάντα ξεθοριάζει μεγαλώνοντας. Ξέρεις τι γίνεται, George μου? Τώρα έχει να κάνει με ποιο για πάντα, σε ποιο για πάντα αναφερόμαστε. Δηλαδή θα πάρω τώρα πάλι
το πολύ όμορφο παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που περισσότεροι έχετε περάσει και έχουμε περάσει από αυτό, που είναι το για πάντα του ερωτευμένου. Ασχέτως τώρα σε ποια ηλικία κτλ. Το ξέρεις από πριν, αν είσαι λίγο έτσι, έχεις μια συνείδηση παραπάνω, μια εμπειρία ζωής κτλ., ότι αυτό είναι μια υπερβολή. Δηλαδή, όταν σου το πει κάποιος, όταν ξεκινάς μια ερωτική σχέση, το πιθανότερο που ισχύει για όλους μας μαθηματικά είναι ότι από πάνω υπάρχει ένα counter που μετράει αντίστροφα. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι αυτή η σχέση να τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρεις τον τρόπο, δεν ξέρεις το πότε, δεν ξέρεις το τίποτα, αλλά πιθανόν μετράει ανάποδα από ένα φαντασιακό νούμερο, αλλά είναι countdown. Τώρα, αν τύχει και σταματήσει. Αν τύχει και βρεις, ας πούμε, και θέλεις να κάνεις το ρολόι να σταματήσεις και τα λοιπά, είναι άλλη δουλειά. Αλλά το πιθανότερο είναι να σταματήσεις. Αυτό το ξέρεις από πριν. Οπότε είναι λίγο γραφικό πάνω στο δίμηνο, τρίμηνο, ας πούμε, και εκεί τα λοιπά, αναλόγως στον κάθε άνθρωπο. Τώρα μπορεί να θέλει παραπάνω διάστημα, λιγότερο και τα λοιπά. Στο λιγότερο να το φοβάστε κιόλας, γιατί σημαίνει αιμονική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, άλλος ή άλλη στις δύο εβδομάδες να πει αγαπάω. Τρομάξτε λίγο, πρέπει. Αλλά λέμε τώρα, αφήνουμε ένα διάστημα και έρχεται κάποιος και σου λέει, ας πούμε, ή κάποια και σου λέει, ξέρεις, για πάντα. Πάμε μαζί και για πάντα και κάτι τέτοια πραγματάκι. Δεδομένου ότι ξέρεις ότι υπάρχει το counter από πάνω, αυτά τα δύο έρχονται σε contrast. Κι όμως δεν έρχονται σε contrast, διότι πρέπει να εκτιμήσεις, και εδώ είναι η έννοια και της φαντασίας που λέγαμε λίγο πιο πριν, και της γνώσης εαυτού που θέλει φαντασία, όπως λέγαμε και λίγο πιο πριν, να τα αξιολογήσεις. Δηλαδή να πεις, ναι, το counter, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Το δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα, οι παντρεμένες φίλες που ο άλλος αγκομαχάει από πάνω, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, και δεν θα μάθετε και πότε. Λοιπόν, δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει αυτή η σχέση. Αν βάλεις αυτό το θα σε αγαπώ για πάντα του τετραμήνου, πενταμήνου, εξαμήνου, χρόνου, οτιδήποτε, ή όποτε τέλος πάντων το ακούσετε, στην πραγματική του. Έτσι, στο πραγματικό του μέγεθος, είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί ο άλλος εκείνη τη στιγμή κάτι εκμυστηρεύεται. Δεν έχει ισχυρότερο τρόπο να σου πει. Δηλαδή, συνήθως οι ερωτευμένοι σου λένε: σ' αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου, θέλω να είμαστε για πάντα μαζί κτλ. Χωρίς να είναι καν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το για πάντα μαζί, χωρίς καν να το έχουν σκεφτεί, απλά τους βγαίνει. Είναι ο τρόπος, είναι ο κώδικας. Οπότε, αν το αποδομήσεις και δεν το πάρεις τόσο σοβαρά όσο ακούγεται στην αποδόμησή του, αλλά το κρατήσεις αυτούσιο, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο ένας άνθρωπος να σου μεταφέρει το συναίσθημά του. Μέχρι εδώ είναι καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι φθήνει συν το χρόνο. Αυτό δεν φθήνει βασικά. Γιατί δεν ήταν ποτέ σε τεράστιο, τόσο τεράστιο μέγεθος. Προσπάθησε να το κουβαλήσει. Είναι άλλο αυτό και άλλο το τεράστιο μέγεθος εκ προημίου. Λοιπόν, και μας έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Χρήστος, ο οποίος προσπαθεί να παρκάρει και έχει την τελετή υποδοχής. Ναι, το γατσούλι έχει ανέβει πάνω στο καπό εδώ πέρα πίσω και τα λοιπά, και περιμένει από τον φίλο μας τον Χρήστο να κάνει την υποχρέωσή του, δηλαδή να το ταΐσει, να το χαϊδέψει, να το πάρει σπίτι και να περιμένει όλο το βράδυ που θα ξεράσει να πάει να τα μαζέψει. Αυτό είναι υποχρέωσή σου, καλέ μου φίλε Χρήστο. Τι ωραίο μέρος είναι εκεί ρε εσύ. Τι μαντρότυχη ωραία είναι αυτή. Ωραία, μετακόμισες κι εσύ. Έχετε πάει όλοι στον Κώστα. Το ξέρω Κώστα. Λοιπόν. Να ο Κώστας που λέει, η μαμά Πέτρακα λέει, μίλησε λίγο, αλλά τα είπε όλα γεμίζοντάς με την ψευδέστηση κάθετος φαντασία, ότι σου τρώμε κρυφά την τυρόπιτα όσο εσύ κάνεις εκπομπή. Αν δεν την έφαγες εσύ κρυφά την τυρόπιτα, φανερά την έχουν φάει και άλλοι. Αλλά δεν λέω τώρα ονόματα και τα λοιπά. Δεν είχαμε και φέτα 3-4 μέρες. Είχαμε ξομείνει από κοκακόλα. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε? Να ετοιμαστώ για πόλεμο? Να γίνει πόλεμος και να μην έχω κοκακόλα? Πώς θα πετάω ταμέντος μέσα όταν μου τελειώσουν τα πυρομαχικά? Πώς θα φάω τσι εχθρούς μου? Άσε με τώρα κι εσύ κακομύρη Κώστα. Για πάντα βέβαια. Αλλά λοιπόν είναι διάφορα τέτοια πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα αν τα φέρεις στο πραγματικό τους μέγεθος, στο μέγεθος που του αναλογεί. Είναι έστω ότι παίζουμε έναν αγώνα μπάσκετ, ναι, και έχουμε μέσα έναν φίλο ο οποίος είναι στραβοκάνης, δεν έχει δύο δεξιά πόδια ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, όταν αυτός κάνει μια καταπληκτική τρίπλα, αποφύγει έναν που είναι παλαβά αρτιμελής και του χώσε ένα καλάθι στη μούρη. Εκεί τον θαυμάζεις και λες, κοίτα να δεις, να πούμε, ενώ έχει τον disadvantage από πριν, το παιδί με πείσμα και τα λοιπά τα κατάφερε.
και εκεί το θαυμάζεις. Αν τον έχεις χρεώσει εξ αρχής ότι μπέκα μέσα αγορή να μου σκείς τους, κάν τους και τα λοιπά, και απ' την άλλη έχεις, ας πούμε, το Γιάννη τον Αντετοκούμπο, θα φάει ήττα το παιδί, γιατί δεν το αναλογούσε αυτό. Αυτό ισχύει, χαιρετίσματα στο Γιάννη, τον κατασυμπαθούμε ανελέητα. Και φυσικά είναι φανατικός της εκπομπής, ξέρετε, όλοι έχουν ένα γνωστό κτλ. Λοιπόν, πρέπει κάθε πράγμα που λες ή κάνεις στη ζωή σου, πρέπει, είναι πολύ όμορφο να του δίνεις τη δυναμική και το μέγεθος που το αναλογεί. Δεν μπορεί να φορτώσεις πάνω στο πάντα που λέγαμε, να βάλω ένα πιάνο με ουρά. Γιατί θα με σταματήσει στον δρόμο και θα μου πείτε γιατί οδηγείτε το πιάνο σας, δεν φαινόταν το πάντα από κάτω κτλ. Δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι όμως καταπληκτική εφεύρεση. Έχω πάει με το Τσικουεντσέτο 6 άτομα στην Ικαρία σε χωματόδρομο. Και όταν έβγαλε το χωματόδρομο το κακόμοιρο, να πούμε, για να πάμε εκεί στις Σεϊχέλες, Μαϊάμι, πώς το λένε, τον παλιό το δρόμο, όχι τον καινούριο, ήμασταν 6 μέσα και θαύμασα το φιατάκι μου. Και είπα, κοίτα να δεις, να πούμε, ούτε χάλασε, ούτε έσπασε, ούτε τίποτα. Αν του το έκανε αυτό κάθε μέρα, δεν θα το είχα πολύ καιρό το αυτοκίνητο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνήθως κάνουμε αυτή την υπερβολή και περιμένουμε άλλα πράγματα από αυτά που πραγματικά μπορεί να μας δώσουν, λόγω της ψευδαίσθησης που λέγαμε λίγο πιο πριν, και στις σχέσεις μας. Δηλαδή, προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο και δεν βλέπουμε τι είναι αυτό που είναι ο άλλος άνθρωπος, τι μπορεί να μας δώσει, τι μπορεί να του δώσουμε εμείς, πώς δουλεύει το ταμείο αυτού του ανθρώπου, τι θηρίδα καταθέσεων έχει. Δηλαδή, αλλά το φαντάζει ότι είναι εμένα, έτσι με βολεύει. Και μετά είναι όλοι και είναι πολύ απογοητευμένοι από τους ανθρώπους γύρω τους. Γιατί καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη τους. Και ο γαμώτο. Και από κάτω μπαίνουν και άλλοι και κάνουν like και λένε τη δικιά τους ιστορία, γράφοντας τα τέτοια τους, να πούμε, την ιστορία του πρώτου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δώσεις τα πράγματα το πραγματικό τους μέγεθος, όποιο είναι για τον καθένα, όχι για το καθένα, για τον καθένα, τότε νομίζω ότι είσαι ωριακά και χαρούμενος. Και λέγοντας χαρούμενος, θα περάσουμε τώρα στην επόμενη απορία που θα δείτε πώς ενώνονται όλα. Εδώ είμαι, λέει ο Χρήστος, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου. Πάω να τη ζουλήξω, λέει. Δεν παίζονται μαμά και κόρη κολλητές. Και να τη ταΐσει, συγγνώμη Χρήστο, γιατί δεν έχεις τον μπορμπαγκάζ, να πούμε, γατοτροφή. Μην το ξανακάνεις αυτό, από αύριο θα έχεις τον μπορμπαγκάζ πίσω γατοτροφή. Όπως έχουμε όλοι. Γιατί μπορεί να γίνει και ο πόλεμος που λέγαμε, να μην έχουν κοκακόλα, τουλάχιστον να πλακωθούμε στα φρίσκης. Δηλαδή, φαντάζεστε τον εχθρό τώρα να έρχεται, να πούμε, και εγώ να έχω πάει στον κήπο να κάνω κακά στο χώμα και να τα θάψω κιόλας. Μας κατακτά? Δεν μας κατακτά. Φτάσαμε στη 1:15. Σήμερα, παιδιά, έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Δεν ξέρω τι διάολο έγινε. Αλλά μάλλον είναι και το ευτυχές σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πόσοι είσαστε ακόμα ξύπνοι ή πόσοι όχι. Αλλά εμείς θα φτάσουμε μέχρι και τις 2. Θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα φορά Ξημερώματα Παρασκευής ή Βράδυ Πέμπτης, αναλόγως που σας πετυχαίνουμε, την καταπληκτική μας αυτή εκπομπή, την έτερη βραδινή μας εκπομπή, που ονομάζεται «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε και σήμερα, στεκόμαστε έναντι σε διάφορα πραγματάκια έτσι που μας δημιουργούν ερωτηματικά. Πού είναι το σημείο J, τι εννοεί η άλλη όταν τι έχω τίποτα, και αναπάντητα δεν απαντώνται. Λοιπόν, από οποιαδήποτε θεματική και αν είναι αυτά, πράγματα που άπτονται τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους γύρω μας, με τον κόσμο, με την ιστορία, τη φιλοσοφία, την πολιτική κτλ. No problem. Και δεν ψάχνουμε λύσεις. Μην το περιμένετε αυτό, ούτε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Απλά τα εκθέτουμε εδώ και ευελπιστούμε στο τέλος εκπομπής η έκθεση αυτή και στην οπτική του καθενός, στο πρίσμα του καθενός, να έχει δημιουργήσει λίγα παραπάνω ερωτηματικά που πάνε και τον κόσμο πιο μπροστά. Ό,τι θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρίσκετε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε, και θα διαβάσουμε και τα δικά σας. Λοιπόν, αυτό και με την δεύτερη, έτσι, με το δεύτερο ερωτηματικό που είχαμε σήμερα. Ξαναλέω, επειδή συνεχίζουμε τη συζήτηση, για να προλάβω να μην αφήνω, γιατί στεναχωριέμαι άμα μένουν πράγματα που μου έχετε στείλει. Εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε. Μπορείτε να μας πηγαίνετε και μπροσπίσω. Δηλαδή, αν έχετε κάποια οπτική για προηγούμενο πράγμα που συζητήσαμε, ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρίτη ερώτηση που είχαμε σήμερα. Απαγορεύεται το κάπνισμα, να ξέρετε, στο στούντιο. Αλλά εγώ είμαι εξωκοινοβουλευτικός αναρχοαυτόνομος και κόντρα στο τέτοιο. Λοιπόν, την τρίτη ερώτηση μας την έχει στείλει η φίλη μας εδώ, η Κατερίνα, που έχει στείλει μάλιστα δύο ερωτήσεις.
αλλά τις προλάβουμε. Λοιπόν, απορία 1. Άνω κάτω τελεία. Καταπικό. Στο τρίτο ράφι δεξιά. Η απορία λοιπόν έχει ως εξής. Ο Επίκουρος, κάνει μια παρένθεση, λέει, τον αγαπώ πολύ. Έχει πεθάνει, Κατερίνα. Δηλαδή είναι λίγο, έχει πεθάνει. Κλείνει η παρένθεση. Έλεγε, λέει, ότι η επιδίωξη της απόλαυσης πρέπει να καθοδηγείται από τη λογική και όχι από την εκτεταμένη ενασχόληση με την αφηρημένη λογική. Είναι η διαφορά της λογικής από την αφηρημένη λογική. Θα σας το πω, το ασχόληση με την αφηρημένη λογική. Είναι η διαφορά της λογικής από την αφηρημένη λογική. Θα σας το πω τώρα τι εννοούσε το παλικάρι.

να πάρεις ένα GPS και να καταλήξεις ένα δικό σου δρόμο. Στο δικό μου το μυαλό. Ο φίλος μας ο Επίκουρος, αν θυμάμαι καλά, είχε έτσι πάρει μια... ήταν ωραίος. Γενικότερα, όχι σαν άντρας, στη σκέψη. Το συμπαθώ πάρα πολύ, διότι έτσι ακροβατούσε ανάμεσα στην... σε όσα είχε πει ο Δημόκριτος για το άτομο, τα οποία έχουν και πρακτική έτσι, εφαρμογή στο πραγματικά άτομο, ότι φτάνουμε σε ένα κομματάκι που δεν τέμενεται άλλο, και στη φιλοσοφική του έτσι, προέκταση, που δεν άπτεται της ύλης. Εντάξει, μπορεί να φτάσαμε πολύ πιο χαμηλά από το άτομο, αλλά έχει τη λογική του. Και απ' την άλλη, είχε την ανάγκη να βρει τι διάολο, πώς όλη αυτή η σκέψη μπορεί να επηρεάσει την πραγματικότητα τη δική του, όπως λέγαμε και λίγο πιο πριν, και τι είναι αυτό που κάνει που προκαλεί την ευδαιμονία, το να έχεις μια πραγματικά όμορφη ζωή. Αυτό το έβαλε κάτω από τη μεγάλη λέξη που ονομάζεται ηδονή. Δεν είχε να κάνει μόνο με το πιπίλα μου τη μασχάλη και στείλε μου πατουσάκια. Είναι λίγο πιο πάνω, να είσαι σε μια κατάσταση αταραξίας, όχι βλαμμένος, όχι ζαβό, να το έχεις κερδίσει αυτό, λέει, να έχεις περάσει από τα προηγούμενα στάδια, οπότε να είσαι ατάραχος και ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος είναι δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα. Έχει μεγαλοποιήσει τόσο πολύ την αίσθηση του συναισθήματός του που δεν τον ενοχλεί κάτι, και εξού είναι και ευτυχισμένος. Ο στόχος, ο δρόμος και το αποτέλεσμα είναι η ίδια λέξη, είναι η ευτυχία. Είναι καταπληκτικό αυτό, αν το σκεφτείτε. Άπτεται και λίγο αυτού που λέγαμε λίγο πιο πριν, με την με τη φαντασία. Λοιπόν, κάπου ανάμεσα λοιπόν στο τι είναι ηθικό, τι είναι ηδονικό και τα λοιπά, ο φίλος μας ο Επίκουρος θεωρούσε την ηδονή ως ύψιστο αγαθό. Αυτή την ηδονή. Όχι το... είναι απίστευτο αγαθό και... in your face, motherfucker. Όχι αυτό. Το άλλο. Και την είχε βάλει μέσα σε μια πολυσυσκευασία που... το βασικό συστατικό της πολυσυσκευασίας ήταν η αποφυγή του πόνου. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την ηδονία, από την άλλη τον πόνο. Προσπαθούσε και αυτός να βρει δύο μέτρα αντίστοιξης για να στείλει από τη μία μεριά. Κάθε πράγμα που σκεφτόμαστε στη ζωή μας έχει το χαβαλέ του ότι πρέπει να έχει και κάτι άλλο. Συνήθως το ένα το γουστάρουμε και το άλλο το αποφεύγουμε. Λέμε ότι πω, αυτή είναι δύο μέτρα καλονή, ενώ η άλλη είναι μπάζο. Αν δεν υπήρχε τον μπάζο, δεν θα υπήρχε δύο μέτρα καλονή. Εμείς με τον μπάζο θα πάμε, οπότε την αλτή τι θέλουμε. Αν δεν υπήρχε ο σύχαμας ελληνός τρισάθλιος, δεν θα υπήρχε ο καταπληκτικός φίλος μας. Αν δεν υπήρχε η βλαμμένη στη ζωή μας, δεν θα υπήρχε η καταπληκτική τώρα σύντροφος. Αν δεν υπήρχε το άσπρο, δεν υπήρχε το μαύρο. Συνήθως, και κάνουμε αυτό το παράδοξο, ότι τρέχουμε μακριά από το ένα προκειμένου να πάμε στο άλλο, ενώ δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι σετ. Η αντίστοιξη είναι μοναδική, δεν έχει χρώμα. Είναι πολύ όμορφο. Αυτό προσπαθούσε ο Κακομοίρης. Ξαναείπα Κακομοίρη τον Επίκουρο. Πρέπει όχι μόνο να με κατουράει τώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, και είχε μια καταπληκτική σκέψη που λεγόταν η τετραφάρμακος. Τώρα είναι τέσσερις γυμνές κάντι-κάντι. Τετραφάρμακος σημαίνει, πώς να σας το πω τώρα, τέσσερις μαζεμένοι φόβοι, οι οποίοι τέλος πάντων μας κινούν προς μια κατεύθυνση στη ζωή μας. Ο πρώτος ήταν ο φόβος των θεών, δηλαδή να φοβάσαι, ας πούμε, το θεό, αυτό που πέφτεις κάτω και φοβού το θεό κτλ. Που όμως ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος ότι ο Θεός δεν είναι απόξω και ότι κάθε φορά που είναι απόξω θα έρχονται μεσίτες, θα τρέσουμε κτλ. Οποιοδήποτε χρώματος κτλ. Το έλεγε ο άνθρωπος, ότι παιδιά, οι θεοί είναι μια χαρά. Δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους. Είναι ευτυχείς, το έχουν καταφέρει. Γι' αυτό είναι θεοί. Διάγουν αταραξία. Δεν ασχολούνται τώρα με το αν ο Μάκης από Σεπόλια γουστάρει τη Λίτσα Μπομπουρνάζη, η οποία πάει και γάμφει ήμφι με όλους τους άλλους. Ό,τι λαμπάδα και να ανάψεις, δεν ασχολείται. Θες να ψάξεις το Θεό, ψάξε το δικό σου που είσαι εσύ ο ίδιος και κάνε την κίνησή σου. Λοιπόν, ο δεύτερος φόβος του ήταν ο φόβος του θανάτου. Και το οποίο όλοι τον έχουμε, ας πούμε, ή θα έπρεπε τέλος πάντων να μην τον έχουμε, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Τον οποίο όμως τον αντιμετώπιζε ως το να σβήσουν οι αισθήσεις. Όταν σβήσουν λοιπόν οι αισθήσεις, δεν έχεις και την ευχέρεια να αντλήσεις π.χ. πόνο απάνω σου,

Άρα διάγησε αναταραξία, άρα είσαι χαρούμενος. Άρα δεν είναι κακό. Άρα δεν μπορούν να σου πουλήσουν το αντιφάρμακο. Σας το είπα σήμερα, οι συζητήσεις μας ενώνονται. Ήτανε ο φόβος μην τυχόν και δεν μπορέσουμε, ας πούμε, να κατακτήσουμε ό,τι καλό έχουμε στο μυαλό μας. Αν το καλό είναι ανέφικτο για εμάς, το οποίο είναι κίνητρο, αν το καλοσκεφτείτε. Και ήταν και ο φόβος για τον πόνο. Δηλαδή, αν είτε παροδικός είτε όχι, ότι κοιτάς να φύγεις μακριά από τον πόνο, τον ξορκίζεις για να πας προς την άλλη μεριά. Και πάλι μη αντιλαμβανόμενος ότι διάγεις πάνω σε μία ζυγαριά. Το άνοιξα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γιατί είναι άλλη εδώ η ερώτηση της Κατερίνας, αλλά για να καταλάβουμε τέλος πάντων τι είναι αυτή η λογική πάνω στην οποία προσπαθούσε να ισορροπήσει ο φίλος μας ο Επίκουρος. Η ερώτηση της Κατερίνας έχει να κάνει με την αφηρημένη λογική. Η αφηρημένη λογική, η οποία την είχε σαν εργαλείο, την είχε σαν καταλύτη. Αν θυμάμαι καλά και συναισθηματικά, αν μπορώ να το ανακαλέσω έτσι στο μυαλό μου, η αφηρημένη, όταν λέγαμε λογική, εννοούμε την λογική διαδικασία να βάλεις το μυαλό σου κάτι να δουλέψει, τον νου. Ο νους δεν ήταν μόνο το μυαλό, το χ, συν, ψ, ίσον 14. Ήταν και ένας υπερβατικός τρόπος να επικοινωνήσεις με το θείο. Ήταν η θεία δυναμική κλεισμένη μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Νους και λόγος ήταν τεράστια μεγέθη. Και δεν εννοούμε τον εκφερόμενο λόγο, εννοούμε το άλλο, το με κεφαλαία. Λοιπόν, αυτή η αφηρημένη λοιπόν λογική ήταν το εργαλείο του Επίκουρου να απελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτούς τους φόβους που αναφέραμε πριν. Γιατί σου λέει ότι, κοίτα να δεις, η λογική σου λέει ότι άμα φας μια κλωτσά στα τέτοια σου θα πονέσεις. Ρε, δεν κάθεσαι να σκεφτείς, χίλια συγγνώμη στον Επίκουρο, ο οποίος ελπίζω να έχει τελειώσει το κατούριμα τώρα. Θα χρησιμοποιήσω ένα τελείως ηλίθιο παράδειγμα, αλλά θα καταλάβετε. Αν φας μια κλωτσά λοιπόν στα τέτοια, αν κάτσεις φάουλ, τείχος στο φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος και φας μια στα χαμνά, θα πέσεις κάτω και θα πονάς. Οπότε η λογική σου λέει ή βάλε και τα χέρια των διπλανών μπροστά ή μην κάτσεις τείχος. Αυτό είναι το ένα. Και σου λέει τώρα, εντάξει, το λέει η λογική σου. Ρε παλικάρι, έχεις σκεφτεί, ας πούμε, μπα και γουστάρεις. Έχεις σκεφτεί ότι από όλες τις ειδονές, να πούμε, και τα λοιπά, υπάρχει μια πιθανότητα να σε αρέσει να τρως κλωτσές στα χαμνά? Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και πραγματικά να βιώσεις απίστευτη ειδονή και να τα καταφέρεις και να φτάσεις μετά σε μια αταραξία. Δηλαδή να σου κοπανάνε τα τέτοια και να μην καταλαβαίνεις. Λοιπόν, γιατί το αποκλείεις αυτό? Αυτή λοιπόν, με ένα τραγικά ηλίθιο παράδειγμα, ήταν η έννοια της αφηρημένης λογικής. Είναι η αφηρημένη δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, βασισμένος πάνω στη λογική του, να έρθει κοντά της και να την κατευθύνει. Και πάλι ξαναλέω ότι χρησιμοποιεί σαν τεράστιο ενδυνάμει ελβετικό πολυσουγιά. Σου λέει, αφού το έχεις που το έχεις, γιατί το έχεις, ας πούμε, τον πολυσουγιά που έχει μέσα κουταλάκι, πυρουνάκι, πριονάκι και τα λοιπά, γιατί το έχεις να καθαρίζεις το κακάδι από τον ήχη? Βάλ το να κάνει και άλλα πράγματα. Τι γίνει τη δουλίτσα. Λοιπόν, και επίσης, αν θυμάμαι καλά, ο φίλος μας ο Επίκουρος θα βάλει μέσα στα συστατικά της σκέψης του την καταπληκτική έννοια της τυχαιότητας. Όχι όμως ότι μου κάτσε, ότι ρε φίλε, έσκυψε το μωρό μπροστά, εγώ δεν πρόλαβα να φρενάρω, την κυνηγούσα και με τα πόδια από πίσω και τάκ. Όχι αυτή την τυχαιότητα. Όχι το μάνα είμαι έγκυος, πώς έγινε, ήταν ατύχημα. Τι ατύχημα? Ένα τυχαίο ατύχημα. Έπεσε ένας εν στήση από τον πέμπτο όροφο, έτυχε και εγώ ήμουν ανάσκελα στο πεζοδρόμιο και... Όχι αυτή την τυχαιότητα. Την τυχαιότητα που και πάλι κατευθύνεται, που ξεφεύγει από την όρμα της εκδηλούμενης πραγματικότητας, επειδή μπορούμε να την αντιληφθούμε και πιθανώς να την κάνουμε κάτι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και αν το καλοσκεφτείτε, η λογική αυτή μας καταλήγει στην έννοια του τι είναι, του ποια είναι πραγματικά η δυνατότητα να κάνεις πράγματα ή να σκεφτείς πράγματα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει την εισαγωγική μας συζήτηση
Τώρα το συνειδητοποίησα, δεν το ήξερα πριν. Της φαντασίας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μην κολλάτε στις λέξεις. Αν πάτε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στην Ελλάδα, πάτε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στη Γερμανία και σε ένα στη Γη του Πυρός, πιθανότερα να μην καταλάβετε ούτε στην Ελλάδα τι σας λένε. Αλλά η λογική με την οποία δουλεύει η μηχανή και σας την περιγράφει ο Μάστορας είναι ακριβώς η ίδια. Λοιπόν, και αυτό επίσης, η λογική ότι μπορούμε να ελέγξουμε το τυχαίο και ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα της αφηρημένης λογικής, δηλαδή να την πηγαίνουμε όπου θέλουμε, έκανε άλλο ένα καταπληκτικό που και τότε και τώρα ήταν, βασάνιζε κόσμο, τον κράταγε εγκλωβισμένο, εξάλειφε τη δυσιδαιμονία. Αυτή την έννοια του μεταφυσικού, στο οποίο δεν έχουμε κανένα, της κατάρας και διάφορα τέτοια. Και σου λέει, αν το μυαλό σου όντως δουλεύει έτσι, δεν μπορεί, ρε φίλε, ας πούμε, να πιστεύεις και στην εσωτερική σου δυναμική και στην επαφή σου με το θείο μπουζί, να σας το πω έτσι, με το θείο σπινθήρα. Και από την άλλη, ότι επειδή σου ευχήθηκε η Σούλα από το Χαλάδρι να σου σαπίσει η Τσουτσού, να πούμε, γιατί δεν τις έκατσες να πιστεύεις στο δεύτερο και να πας, ας πούμε, στη Χαρτού να σου λύσει τα μάγια. Ένα από τα δύο. Ειδικά τότε, αλλά και τώρα, για όσους έχετε τέτοιες εμπειρίες, το ξέρετε ότι είναι πολύ πολύ απελευθερωτικό. Αυτό λοιπόν, Κατερίνα μου, ήταν η... Δεν ξέρω αν το περιέγραψα σωστά, γιατί εντάξει, δεν έχω και τεράστιες γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο, αλλά αυτό κάτι θυμάμαι. Αυτή είναι η αφηρημένη λογική. Γιατί ρωτάς, στο τέλος είναι το συνέστημα της στιγμής. Όχι, δεν είναι το συνέστημα της στιγμής. Το συνέστημα της στιγμής μπορεί να είναι ένδειξη ότι το χρησιμοποιείς. Αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα, αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, πάρα πάρα πολύ ευχαρίστως. Όλα καλά. Έχει πλάκα με αυτούς τους φίλους μας, τους αρχαίους φιλοσόφους, τους οποίους συνήθως τους αναφέρουμε επιλεκτικά. Δηλαδή λέμε όλοι, ας πούμε, για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι όντως ήταν τεράστιοι οι άνθρωποι και εξωπραγματικοί, εξωγήινοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν όλοι προϊόντα της εποχής τους. Μπορεί να ήταν 1500 μπροστά χρόνια η σκέψη τους από την εποχή τους, αλλά η βάση ήταν στην εποχή τους ή και πολύ πολύ πιο πριν, γιατί είχαν και μια γνώση που από κάπου ερχόταν από πολύ παλιά και δεν θα μάθουμε πιθανότητα ποτέ από πού. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, τουλάχιστον ερχόμενοι σε επαφή με κάποια από αυτά που είπαν, γιατί δεν τα είπαν όλα σωστά. Αν δείτε, ας πούμε, τι έλεγε ο Πλάτωνος, Αριστοτέλης νομίζω ήταν, που έλεγε για το τι είναι δούλος, τι αξία έχει ο άνθρωπος και κάτι τέτοια, θα λέτε, μα τώρα τι λέει αυτός, δηλαδή δεν τον ψηφίζουμε, τον καταδικάζουμε. Ενώ άλλα πράγματα που έλεγε ήταν σωστά. Ο Πλάτωνας, ας πούμε, ήταν υπέρ της ελευθερογαμίας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και εμείς είμαστε. Και έλεγε και άλλα πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, θα σας ξαναπώ, δεν χρειάζεται επί συνόλο, αλλά κάποια πράγματα που πάνε, βοηθάνε ένα βήμα παρακάτω, έχουν την αξία τους. Λοιπόν, η δεύτερη απορία εδώ της Κατερίνας, λέει ο φίλος μας ο Καργάκος ο ιστορικός, για τον οποίο θα δηλώσω άγνοια. Δεν έχω έρθει σε επαφή με τότε. Μπορεί να είναι κακό, αλλά εντάξει, μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Και είπε, λέει, ότι σωστό μυαλό δεν είναι αυτό που κατέχει πολλές γνώσεις, αλλά πολλούς τρόπους σκέψης. Θα ήθελες να πούμε κάτι πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η... Στη ζωή σας, νομίζω όλοι μας έχουμε δει αυτούς που θεωρητικά λέμε μορφωμένους και με πτυχία και τα λοιπά, και βλέπεις τον άλλο, τέλος πάντων, και ένας μαλάκας και μισός, ή μία βλαμμένη και μισή, δεν είναι ανεξαρτήτως φίλου, και για κάποιο λόγο κάθονται πάνω από τον τίτλο ενός πτυχίου, τέλος πάντων, ενός, μιας πόρτας απ' έξω, μιας ταμπέλας και τα λοιπά, και για κάποιο λόγο πρέπει να θεωρηθεί αυτός ο άνθρωπος ως μεγάλο μυαλό και τα λοιπά, και τελικά δεν είναι, είναι απλά μορφωμένοι. Ο καλλιεργημένος από το μορφωμένο, αν μπορούμε να πάμε τη συζήτηση προς τα εκεί, έχει τεράστια διαφορά. Είχα τη χαρά και τη... πιθανώς όταν πεθάνω κι εγώ να μπορώ να πω και την τιμή στη ζωή μου, αλλά προς το παρόν είναι μόνο χαρά, να έχω γνωρίσει κανένα δύο τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν αγράμματοι.
Δεν. Οι οποίοι είχαν απίστευτη μόρφωση. Δηλαδή, αν ήθελες να κάτσεις κάπου και τα λοιπά και του φέρνες έναν από την άλλη, όποιον και να του φέρνες ή να τις έφερνες, δεν, πιθανότατα δεν θα πιάνανε μία. Είχαν το μαγικό, το βιωματικό τρόπο να περάσουν αυτό που ήταν πραγματική μόρφωση και όχι ένας ξερός τίτλος σπουδών. Όταν είσαι μονοκοπανιά προς τα δω και προς τα εκεί, έρχεσαι σε αντίστοιξη αυτού, η Κατερίνα μου, που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Έστω ότι παίρνεις να διαβάσεις, ας πούμε, αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Λένε κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να απορρίψεις κάτι άλλο που λέει, ας πούμε, η Ινδουιστική φιλοσοφία, γιατί αυτά είναι λίγο θεοφιλοσοφικά, είναι διάφορο, είναι άλλο πράγμα. Μετά παίρνεις και διαβάζεις, ας πούμε, αυτούς που του New Age, λέω τώρα τυχαία. Μετά παίρνεις, διαβάζεις συγγράμματα των αρχαίων σαμάνων των Ίνκας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, μετά παίρνεις και διαβάζεις, ας πούμε, Ερμή Τρισμέγιστο. Λέω τώρα διάφορα τραβηγμένα πραγματάκια. Λοιπόν, μετά ακούς διάφορες παραδόσεις, ιστορίες κτλ. Από ανθρώπους τέτοιους μορφωμένους που σας έλεγα πριν, έστω και αγράμματους. Και αυτά τι, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας τρόπος, αν τα συνδέσεις, να δημιουργήσεις ένα δικό σου τρόπο, ένα δικό σου κόσμο. Είναι το cake ακριβώς όπως σου αρέσει εσένα. Θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα ηλίθιο παράδειγμα, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Φαντάσου, Κατερίνα μου, ότι διψάς και θες να πιεις νερό και για κάποιο λόγο έχεις συγκαεί στις μασχάλες. Τι έβαλες και εσύ στις μασχάλες σου? Λοιπόν, και ζητάς από κάποιον να κρατάει το ποτήρι. Αυτός ο κάποιος σου φέρνει ένα έτοιμο δικό του ποτήρι, με το γέμισμα στο ποτήρι, το νερό μέσα να είναι αυτό που αυτός θεωρεί τη σωστή ποσότητα, και αυτός αρχίζει να γυρνάει το ποτήρι στο στόμα σου, ας πούμε, να μην χρησιμοποιήσω τον όρο χύνει το νερό, γιατί θα μας θυμίσει κανένα τραγουδάκι αυτό, το χύνει το νερό, χύνει το νερό στο αυλάκι, και παράξενο τραγούδι, δεν θέλω να το αναφέρω. Λοιπόν, γυρνάει το ποτήρι στο στόμα σου με το ρυθμό που αυτός θεωρεί σωστό. Έχουμε πάρει τρία πράγματα που κάποιος άλλος θεωρεί σωστό: το μέγεθος του ποτηριού, την ποσότητα του νερού και το γύρισμα υπό τις μοίρες που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Δεν μπορείς να πιεις νερό σωστά έτσι. Δεν θα το ευχαριστηθείς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι στις ίδιες μασχάλες ξαφνικά από το έξεμα. Τι έβαλες στις μασχάλες σου, κοπέλα μου? Λοιπόν, που έχεις βγάλει, σε πιάνει παλαβή φαγούρα. Και λες σε κάποιον, να σου πω, μου ξύνεις λίγο τις μασχάλες. Θα έρθει κάποιος με το δικό του μέγεθος νυχιών, με την δύναμη που θεωρεί ο ίδιος σωστή και με τον τρόπο να ανοιγοκλίνει τα δάχτυλά του προκειμένου να σου ξύσει, ας πούμε, σένα το έξεμα που ο ίδιος θεωρεί σωστός. Και πάλι δεν θα ευχαριστηθείς. Δεν ευχαριστήθηκες ούτε το νερό που ήπιες πριν, ούτε το ξύσιμο των μασχαλών, που πραγματικά έχω την απορία τι έχεις βάλει. Με αυτό το ηλίθιο παράδειγμα ήθελα να καταλήξω στο ότι οι σκέψεις του καθενός, του κάθε τεράστιου ανθρώπου που είτε τον βιωματικά σας αρέσει, είτε τον προσεγγίζετε, είτε είναι φιλοσοφικό, αν είναι θρησκευτικό να το προσέχετε, μην είναι δογματικό γιατί αλλάζουν πάρα πολλά, συνήθως είναι προϊόν, πωλείτε και αγοράζετε, αλλά τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι πολύ όμορφο να παίρνεις αυτά τα πράγματα και να δεις αυτό εμένα τι μου κάνει. Δηλαδή, εγώ πώς μπορώ να πιω νερό? Να, δοκίμασα από τον άλλον με αυτή τη δυναμική και με αυτές τις 45 μοίρες που μου δίνει και δεν με βολεύει. Εγώ θα το πίνω υπό 30 μοίρες, γιατί έτσι γουστάρω πραγματικά. Να, θα ξύσω τη μασχάλη μου, όχι με το από μέσα, με το μαλακό, ας πούμε, από τα δάχτυλα, και έτσι μου αρέσει περισσότερο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τέλος πάντων, εδώ καταλήγουμε, το παράδειγμα κάποιου άλλου ή το δρόμο που άνοιξε κάποιος άλλος στη σκέψη σου και να τον πας ένα βήμα παρακάτω, να τον κάνεις δικό σου. Και δεν είναι κάτι ξέφρενο αυτό. Άπτεται ακριβώς του ίδιου πράγματος που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι πώς είναι η φαντασία, που όλοι την έχουμε. Όλοι έχουμε το ίδιο μέγεθος, δεν γεννιέται κανένας με πάρτο και έχετο. Όλοι έχουμε αγοράσει το ίδιο Yugo. Τα ίδια κυβικά, το GTI είναι ο αναπτήρας, να πούμε, που δουλεύει. Όσοι είχατε, όπως είχα και εγώ, το Cinquecento, το Suite 900 κυβικά με air condition, έβγαζες το air condition στην ανηφόρα, έριχνες τρεις κολόνες στους άλλους, έβαζες το air condition και σε προσπερνούσε και μια χελώνα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς τα ίδια κυβικά, βγαίνει ακριβώς το ίδιο μοντέλο από το εργοστάσιο. Το τι το κάνεις όμως, τι αναμνήσεις θα δημιουργήσεις μέσα στο δικό σου το αυτοκίνητο, που το έχεις πάρει από τη Fiat. Το έχεις πάρει από τον Επίκουρο, το έχεις πάρει από τον Καργάκο, το έχεις πάρει από οπουδήποτε. Το τι θα κάνεις εσύ, τι διαδρομές θα ακολουθήσεις, ο τρόπος με τον οποίο θα οδηγήσεις,
το πώς θα συμπεριφερθείς στο αυτοκίνητο, το που θα σε πάει, το που θα το πας εσύ, και εν τέλει κάποια στιγμή μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο εκεί, θα έχεις δημιουργήσει όμως μια ανάμνηση η οποία θα είναι δικιά σου και θα λες, κοίτα να δεις, με γνώμονα αυτό το αυτοκίνητο που το πήρα έτοιμο από το εργοστάσιο, εγώ έφτιαξα κάτι δικό μου, έχω φτιάξει αυτές τις αναμνήσεις. Αυτό ακριβώς είναι και όλοι αυτοί οι τεράστιοι άνθρωποι, την σκέψη των οποίων μόνο ακροθυγώς μπορούμε να πιάσουμε, γιατί άμα ήταν μπροστά μας πιθανώς να μην μας μιλούσαν, να μας θεωρούσαν ας πούμε αμοιβάδες. Δείχνουν έναν δρόμο. Η διαδικασία η όμορφη και η ενσυνείδητη και η μεγάλη ευθύνη πάρα πολλές φορές είναι αυτά όλα να τα κάνουμε κάτι. Να μην είναι «Α, το είπε ο τάδε και, ωραία, το είπε. Μου κάνει, δεν μου κάνει». Εγώ τι θα έλεγα σε κάτι τέτοιο? Καμιά φορά δεν έχουμε απαντήσεις, που είναι και το λογικό. Μπα και πρέπει να δημιουργήσουμε απαντήσεις. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι μια συζήτηση για το αν η ψυχή κατά τον Πλάτωνα έρχεται σε αντίστοιξη, να πούμε, με τη γιωμένη άποψη του Αριστοτέλη για το τι είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο ρόλος του. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πολύ απλό. Μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει σε σχέση με τον εαυτό σας, με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, με τις επιλογές σας, με την παρουσία σας την ίδια σας στη ζωή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάτι extreme. Και αυτή είναι η ομορφιά. Ο ίδιος καταλήτης που θα λειτουργούσε σε μια συζήτηση για τον υπαρξιακό διεισμό μπορεί να λειτουργήσει για το «Κοίτα να δεις, ρε γαμώτο, μαλακή έκανα τελικά σήμερα, να πούμε, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό στον εαυτό μου». Οτιδήποτε καν είναι. Είναι ο ίδιος καταλήτης. Και είναι πανέμορφο αυτό. Και ακριβώς η ίδια λογική που λέγαμε και πιο πριν. Λοιπόν, η Μαρίτα εδώ προσθέτει, μισό λεπτάκι, καταπληκτικό λέει αυτό με την αταραξία και κατ' επέκταση ευτυχία. Ομολογώ, λέει, δεν το είχα συνδυάσει. Εκούσια τουλάχιστον. Καταπληκτικό είναι, όντως. Γιατί είναι next level. Καμιά φορά είναι πράγματα που τα έχουμε δει όλοι μας στη ζωή μας. Παίρνουμε πάλι ένα χαζό παράδειγμα. Γιατί συνήθως ή μεγαλοποιούμε ή αλλάζουμε τα μεγέθη των πραγμάτων που μας συμβαίνουν, το συμβάντο στη ζωή μας, για να τα κάνουμε κάτι. Συνήθως να τα πουλήσουμε στον εαυτό μας, αλλά είναι μυστικό, μην το πείτε παραόξω. Λοιπόν, παίρνουμε την περίπτωση, ας πούμε, Μαρίτα μου, όπου εσύ ξαφνικά ξυπνάς αύριο και είσαι παλαβά, εφηβικά ερωτευμένη. Αυτό το θολό, το δεν υπάρχει κόσμος τώρα, ποιο βρακί, τι μου λες, ποιες κάλτσες, δηλαδή. Είσαι ερωτευμένη. Όλος ο κόσμος είναι ο Μίτσος από Μπουρνάζη. Πού τον ευρύκες, ρε Μαρίτα, δεν μας νοιάζει τώρα. Λοιπόν, όλος ο κόσμος είναι αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε για το εφηβικό, το θυμόσαστε. Οι περισσότεροι λοιπόν το θυμόμαστε. Τι μου λες, να πούμε, δεν. Δεν τρως, δεν κοιμάσαι, λιγάκι με το Μίτσο να ξελαμπικάρει κι αυτός. Εκεί λοιπόν έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν σε νοιάζει τίποτα. Πραγματικά δεν σε νοιάζει. Δεν σε ακουμπάει η τεράστια αυτή ασπίδα του ερωτευμένου, την οποία αυτή θα έπρεπε να πάμε να πληρώνουμε, να πούμε. Όχι τις άλλες του Αχιλλέα. Αυτό δεν το βλέπατε ο άλλος, να πούμε, ο ξόφτερνας. Θα μας βαρέσουν στη φτέρνα. Τέλος πάντων, είναι καταπληκτική. Δεν σε ακουμπάει τίποτα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν έχουμε να φάμε. Και είσαι, το ξαναλέω τώρα, απίστευτα ερωτευμένο, το εφηβικό. Σε νοιάζει αν δεν είναι. 5 μέρες, να πούμε, χωρίς να φας. Θα δαγκώναμε το σοβατεπί. Έρχεται κάποιος άλλος και σου λέει: ξέρεις, γαμώτο, μας διώχνει από το σπίτι και πρέπει να μετακομίσουμε, να πούμε, όλα τα έπιπλα εντός των επόμενων 2 ώρων. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Δηλαδή θα έπαιρνες το σκρίνιο στην πλάτη και θα προχωρούσες σκεπτόμενοι το Μίτσο από Μπουρνάζη. Το ίδιο θα κάνει και ο Μίτσος από Μπουρνάζη για σένα. Έρχεται κάποιος άλλος και σου λέει: ξέρεις, γίνεται παγκόσμιος πόλεμος και θα πεθάνουμε όλοι τα τελευταία 24. Και δεν σε νοιάζει καθόλου. Σε νοιάζει μόνο να κάτσεις αγκαλιά με το Μίτσο από Μπουρνάζη, να πούμε, στο ηλιοβασίλεμα. Δεν προλαβαίνετε να πάτε Σαντορίνη, οπότε να πάτε στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου και στο Περιστέρι. Έχει ωραίο. Δεν σε νοιάζει. Και όχι μόνο δεν σε νοιάζει, δεν σ' ακουμπάει. Η υπερβολή του συναισθήματός σου έχει πάει σε έναν άλλο κόσμο όπου δεν. Αυτό ακριβώς είναι και, δεν είναι ακριβώς, περιγραφικά τέλος πάντων για να καταλάβουμε, η έννοια της αταραξίας. Είσαι ευτυχισμένη, έχεις ανέβει level. Πόσο σε νοιάζει και σένα και εμένα και τον καθένα αυτό που μας ένοιαζε στο δημοτικό, που ήταν το μεγάλο μας το άγχος, να μην τυχόν, ας πούμε, γράψουμε άλγευρα την τρίτη ώρα και δεν έχουμε διαβάσει.
Πόσο σε νοιάζει αυτό σήμερα? Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει θέλω να μοιραστώ το μεγάλο μου το άγχος, δεν έχω διαβάσει άλγεβρα. Και εσύ είσαι ας πούμε και έχεις προτεραιότητα το να πας εκεί στον ορθοδοντικό να σου βγάλει το τελευταίο σου το δόντι. Κάποτε το δεν έχω διαβάσει άλγεβρα ήταν απίστευτο πράγμα. Θα μπαίνεις στην ίδια τάξη, δεν θα προλάβεις να φασώσεις, θα στη φασώνανε οι άλλοι να πούμε στις βρύσες κτλ. Τώρα που ήσουν στον ορθοδοντικό δεν σε νοιάζει άλγεβρα, σε νοιάζει το δόντι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι και η αίσθηση της, της προσωπικής ασπίδας που μπορεί να κάνει ο καθένας να τη βάλει γύρω γύρω, της δυνατότητας να το κάνει με την έννοια της αταραξίας που λέγαμε λίγο πιο πριν. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά προσπαθώ να περιγράψω την δυναμική του όλου πράγματος. Και τώρα ελπίζω Κατερίνα μου να ήμουν λίγο έτσι αναλυτικός σε αυτό που ρώτησες. Δεν θα ομολογήσω, δεν έχω παρακάτω να πω, δηλαδή μπορούμε να μακρηγορούμε, αλλά θα ακούγεται μπλα μπλα, οπότε δεν θέλω. Νομίζω ότι ο καθένας και εσύ και οποιοδήποτε έρχεται σε επαφή με κάποια μορφή σε τέτοια σκέψη είναι καταπληκτικά συστατικά για να φτιάχνει ο καθένας το δικό του το κέικ. Δηλαδή, αν δεν χρειάζεται να πιστεύεις όλα όσα λέει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, υπάρχουν τεράστιοι φιλόσοφοι, άνθρωποι που πραγματικά το μυαλό τους δούλευε αλλού. Δεν χρειάζεται ή να γίνεις ένας τέτοιος ή να πηγαίνεις πίσω από τα πόδια του αυτού νου. Μπορείς όμως να κάνεις ένα δικό σου δρόμο. Και θα χρησιμοποιήσω ένα γραφικό παραδειγματάκι, αλλά πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, βλέπουμε φωτογραφίες όταν σε κάρτ ποστάλ, σε κάτι τέτοια που έχει από άλλες χώρες, από άλλα αυτά, που είναι κάτι. Διπλοί δρόμοι που έχουν φυτά με πολύχρωμα λουλούδια επάνω, είναι κάτι ζευγαράκια χαρούμενα και περπατάνε, δεν έχει νέφος, είναι τα κτίρια πανέμορφα να πούμε κτλ. Και λες ωραία γαμώτο, κοίτα ένα ωραίο, σε κάτι σε πιάνει. Αυτό είναι ένας δρόμος κάποιου άλλου, καλή ώρα που λέμε. Και ταυτόχρονα γυρνά σπίτι σου, μπαίνεις μέσα να πούμε, βάζεις μια γλάστρα, βάζεις ένα for you don't, ένα για σε μη, μια δεν ξέρω διάφορα τέτοια φυτά, φτιάχνεις το χώρο σου ακριβώς έτσι όπως αρέσει, παίρνεις τις αγαπημένες σου αναμνήσεις και κάθεσαι στο κρεβάτι σου. Μόλις δημιούργησες ένα δικό σου μικρό τέτοιο όμορφο δρόμο, μια δική σου μικρή τέτοια όμορφη εικόνα που στο δικό σου το μυαλό είναι πολύ πιο όμορφη από τον ξένο δρόμο που ήταν τίγκα στα λουλουδάκια κτλ. Γιατί ωραίο είναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν μπορείς να κάνεις με όποια μορφή σκέψη έρχεσαι σε επαφή. Κρατάς αυτά που σου κάνουν και τα πας ένα βήμα παρακάτω. Ξαναλέω, αυτή τη δυνατότητα την έχουν όλοι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τη φαντασία που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε. Τι ώρα είναι εσείς? Πήγε 2 παρατέταρτο. Δεν ξέρω, έχετε μείνει ξύπνοι ή κάθομαι και μιλάω μόνος μου? Γιατί θα ήταν λίγο άσχημο άμα είναι να το κάνω τρώγοντας τυρόπιτα. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, θυμίζω είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα πέμπτη βράδυ, το Έχω Μία Απορία. Ό,τι ακριβώς, ό,τι πιθανώς θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ, έρχεται. Και για κανένα τεταρτάκι ακόμα, για 13 λεπτά που μένουν μέχρι να φτάσουμε στις 2, τα εκθέτουμε. Αν έχετε κάποιο άλλο ερωτηματικό, να το εντάξουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα μας δημιουργήσουν την πλειάδα ερωτηματικών στις 2 η ώρα. Ευχαρίστως, εδώ είμαστε. Λοιπόν, οπότε αφού δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε μέχρι στιγμής, θεωρητικά έχω αποτύχει παταγωδός στην εκπομπή. Πρακτικά πάρα πάρα πολύ ωραίο είναι, διότι μπορούμε να παίξουμε ένα τραγούδι. Καταπληκτικό. Και επιστρέφουμε. Αυτό το έβαλα μαζί με μηγάκι στον καφέ μου. Είναι καταπληκτικό, σας το προτείνω.

αυτό πρέπει να το έχω και κάπου σε, σε κασέτα με αφιέρωση γιωμάτη έρωτα. Το οποίο είναι καταπληκτικό, δηλαδή, γιατί μιλάμε για πολύ παλιά χρόνια, τότε που ήμασταν γιωμάτη έρωτα. Και ακόμα κάθε φορά που το, το βάζουμε εδώ να παίξει και τα λοιπά, θυμάμαι εκείνο τον πιτσιρικά που κρατάει αυτή την κασέτα και κάθεται μπροστά και είμαι αποσβολωμένος. Είναι... Να η φαντασία που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Struffen που λέει έχεις κάνει εκπομπάρα απόψε. Θα μου επιτρέψετε χωρίς γραφικότητα, δεν την έχω, έχουμε. Εκεί που είμαι καταπληκτικός και μόνος μου είναι έχεις κάνει έρωτα απόψε. Εκεί είμαι μόνος μου. Η Μαρίτα που λέει εδώ είμαστε λέει και πάλι λέει όλα έδεσαν με τη φαντασία. Πέτυχε το challenge που έλεγες πριν. Δεν μπορώ να βρω κάτι το οποίο δεν... Εγώ τουλάχιστον. Και εμένα μου ταιριάζει αυτό. Τι έπαθες ρε, γιατί παίζει αυτό. Και λέγοντας για τραγουδάρες, και μιας και θα έρθουν και οι Pet Shop Boys να πούμε στη θέση αυτών όνα, ναι. Καμιά φορά ρωτάμε, ας πούμε, με ρωτάτε γιατί είναι αγαπημένο συγκρότημα κτλ. Ένα από τα λιγότερο γνωστά τους και βάζεις μέσα λίγο φαντασία και αλλάζουν όλα ρε.

μιας και ψάχναμε το μεγαλείο της φαντασίας, φανταστείτε ότι όπως άλλα πολλά και αυτό κάποια στιγμή ήταν ωραία γάμο το. Δεν γράφουμε αυτό. Και είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση. Κάνω αυτό το αντιραδιοφωνικό που μιλάμε πάνω στα τραγούδια και έτσι δεν μπορείτε να τα ηχογραφήσετε όσοι ακούτε με το κασετόφωνο στο χέρι από το 1988 μέχρι το 1990 κάτι, αλλά δεν πειράζει. Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και για σήμερα του έχω μία απορία. Ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει πολλά νέα ερωτηματικά εμφανίστηκα, λέει, και ειδικά όταν χρησιμοποιείς αυτά τα εισαγωγικά τα χαζά παραδειγματάκια. Ο χαζός, η λέξη χαζός είναι από το τουρκικό χαζ. Είναι αυτό που λέμε κάνω χάζι. Δεν είναι ο βλαμμένος. Είναι αυτός που υπερβατικά ξεφεύγει εκείνη τη στιγμή και λειτουργεί από χαρά, βλέπει μια άλλη εικόνα και τη χαίρεται. Γι' αυτό είναι πανέμορφη εικόνα. Γι' αυτό καμιά φορά λίγο τους χαζούς να τους βάζουμε κανένα like παραπάνω. Πραγματικά λέει γάμφι, ήμφιμη διαφορετική προσέγγιση. Θα προσπαθήσω να ακούσω και σήμερα το πρωί, λέει, γιατί θα έχει ζουμί. Καλά το πρωί έχω να σας πω το τι σεξουαλικό και προσωπικά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα πραγματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ξύπνοι, όσοι μείνατε, και εσείς που δεν μείνατε δεν πειράζει. Καλό κάνατε στην εκπομπή μέχρι αυτή την ώρα. Θα σας αφήσουμε με αυτό που σας αφήνουμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή. Είναι χαιρετισμός για όλους εμάς. Χαιρετούρα προσωπική δική μου. Πάω να ορμήξω στην τυρόπιτα. Thank you very much που περάσαμε τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ πέρα ραδιοφωνικά στο 98,1. Τα λέμε το πρωί στις 8 η ώρα το ακριβώς. Και τέλος πάντων καταλήγοντας, καλό βράδυ σε όλους.

0: το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.